0: απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τι σκληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν.

0: λαχείο.
1: Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Γι' αυτό λέω ότι διαφέρουμε από τα υπόλοιπα κόμματα και θέλω τον ελληνικό λαό να το δει κατάματα και να δει την αλήθεια, άσχετα τι κόμμα ψηφίζει. Ποιο μίλησε πρώτο για το φράπε στην Βουλή, όταν όλοι κοιμότανε? Ο Μιλών, το 22. Ποιο μίλησε για Λαβράνο και Μπίτσιο στη Βουλή, όταν όλοι κοιμότανε? Ο Μιλών. Άρα λοιπόν, ακολουθούν οι επόμενοι αυτά που λέει η ελληνική λύση, τα κλέβουν, τα οικειοποιούνται και μετά λένε κανένα.
1: Ωραία, εντάξει, σα κλέβουνε. Άκρη θα βρούμε.
0: Θα βγάλουμε άκρη.
1: Πώ θα βγάλουμε άκρη?
0: Ειδικά με τι υποκλοπέ έρχονται.
1: Με τι υποκλοπέ πώ θα βγάλουμε άκρη?
0: Έρχονται εκπλήξει, σα λέω.
1: Από τα εξεταστική.
0: Και ακούσαμε και ακούμε και βλέπουμε.
1: Από εξεταστικέ ξέρετε πολύ καλά δεν έχουν βγάλει ποτέ άκρη.
0: Είπα κάτι.
1: Θα βγάλουμε.
0: Θα γίνει σεισμό με τι αποκαλύψει για τι υποκλοπέ. Σύντομα.
1: Δικές σας αποκαλύψεις.
0: Σύντομα.
2: Θα φέρετε στοιχεία.
0: Συζητάω με τους νομικούς μου για το πώς μπορούν κάποια στοιχεία να δημοσιοποιηθούν.
2: Άρα έχετε στοιχεία τα οποία.
0: Για όλους υπάρχουν στοιχεία. Ακούστε.
2: Δεν προσπαθώ να μας πείτε στοιχεία.
1: Όχι,
0: άλλο δεν υπάρχουν στοιχεία.
1: Θα τα μάθουμε.
2: Έχετε κάποια στοιχεία που εξετάζετε τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστείτε.
0: Για να το ξαναδώσω ακόμη μια φορά. Σε δωμάτιο με τον Ντίλιαν και τους κατηγορουμένους υπήρχε από το Μαξίμου άνθρωπος που τους έδινε οδηγίες τι πρέπει να πούν ακριβώς στο δικαστήριο για να αθωωθούν. Και έδινε οδηγίες συγκεκριμένες, λέγονται στο δικαστήριο, είναι λίγο πιασμένο. Σε δωμάτιο, κλειστό. Ξέρουν τι λέω κάποιοι. Εν ευθέτω χρόνο μίλαμε τον κύριο Μάντα. Το νομικό μου τμήμα για το πώς κάποια πράγματα θα δημοσιοποιηθούν σύντομα.
1: Okay.
0: Άρα υπάρχει δυνατότητα, γιατί κάνανε και νόμο που απαγορεύεται να δημοσιοποιήσει κάποια στοιχεία. Ναι. Τα απόρριτα. Λοιπόν, θα παλέψω μέχρι τέλους να ρίξω αυτή τη σάπια κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Και την αντιπολίτευση που τη στηρίζει έμεσα.
1: Ποια αντιπολίτευση στηρίζει?
0: Όλοι τους. Εκούσια ή ακούσια.

Πραγματικά είναι να απορεί κανείς με την κωμωδία αυτή. 5 χρόνια πόθεν έσχες δεν κάνει πολιτική. Ντόρος δεν γινότανε. Κανένας δεν μιλούσε. Τώρα ξαφνικά θυμούνται τα πόθεν έσχες. Την ώρα που δεν είναι πόθεν έσχες, αλλά πόσα έσχες. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία με δικό της νόμο επιτρέπει στις συζύγους πολιτικών να έχουν offshore εταιρείες. Δηλαδή εταιρείες μη ερευνητές που δεν πληρώνουν και εφορία. Καταλαβαίνεις, σας λέω τώρα. Το έχετε πιάσει το νόημα. Την ώρα που 5 χρόνια δεν κάναμε πόθεν έσχες και όλοι αγοράσαν ακίνητα, τα ξέπλυναν τα χρήματα, τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν τα πόθεν έσχες και βλέπετε υπουργούς από ένα ακίνητο 30 ακίνητα. Τους ελέγχει κανείς για τα 30 ακίνητα, όχι. Και τα πλήναν, τελείως. Ασχοληθεί λοιπόν με τα πόθεν έσχες εσείς. Για να ασχοληθεύουνε κατάμουτρα. Και αυτό το κατάμουτρα και κατάφατσα δεν είναι τυχαίο γεγονός. Βρήκαν και τα κάνουν. Είμαι πραγματικά εκνευρισμένος με αυτό το 60% των Ελλήνων που δεν πάνε να ψηφίσει. Που πιστεύει τον κάθε τυχοδιώκτη, απατεώνα, λοποδίτη, πολιτικάντη, άεργο, ότι θα του λύσει το πρόβλημα το οικονομικό. Πώς, παιδί μου, πώς, αδερφέ μου, θα σου λύσει το πρόβλημα ένας άεργος, ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ του? Δεν γίνεται να στο λύσει. Άεργος, δεν λέω άνεργος. Ο άνεργος δεν φταίει που είναι άνεργος. Το οδηγεί η κυβέρνηση στην ανεργία. Άεργος, δεν δούλεψε ποτέ του. Ζει με 700.000 ευρώ. Μια μέρα εργασίας δεν είχε. Βγάλετε τα πόδια έσχεσαι να τα δείτε, ρε παιδιά. Και έχουν δεκάδες ακίνητα. Άλλοι νεότευτοι κλωσοπουλάκια πολιτικοί, 3.000 ευρώ δήλωνα. Λέω, εγώ μια χαρά, ήμουν θα σώσω την Ελλάδα. Ο άλλος δεν έχει δουλέψει μια μέρα στη ζωή του, με τον παπά του και τη μαμά του έμενε σπίτι του και θέλει να σώσει την Ελλάδα ο πατριώτης. Από τα Lidl. Αυτά έχουν να κάνουν με τον ίδιο το λαό, με την ποιότητα του λαού. Ασχολείστε με το δέντρο, χάνετε το δάσος. Σας είπα, από τη στιγμή που επιτρέπει ο νόμος να έχει offshore εταιρεία ο οποιοσδήποτε πολιτικός, τελείωσε η διαφάνεια. Τέλος. Τι μου λέτε τώρα και τι ψάχνετε να βρείτε? Τι ψάχνετε? Και εγώ τι λέω? Δήμευση υπηρεσιών μέχρι να αποδείξουν ότι τα λεφτά είναι δικά τους. Και ότι τα βρήκαν από τη δουλειά τους. Αυτό λέει η ελληνική λύση. Δεν λέει κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ χειροκροτούν γιατί λέει αποπληρώνουν τα δάνεια. Ακούστε τραγικότητα. Αν δανειστούμε τώρα, γιατί δανειζόμαστε κάθε 3 μήνες, δανειζόμαστε ως χώρα. Δανειζόμαστε με 4% το έτος. 4%. Και αποπληρώνουμε τα δάνεια του 35, που ο τόκος είναι 1,7%. Ποιος λογικός άνθρωπος θα χαιρόταν γι' αυτό? Κι όμως υπάρχουν νεοδημοκράτες χούλιγκαν οπαδοί, όχι ψηφοφόροι, χούλιγκαν οπαδοί πληρωμένοι, που λένε ζήτω, ξεχρεώσαμε, πληρώνουμε, αποπληρώνουμε τα δάνειά μας. Βρε, είστε ηλίθιοι. Αποπληρώνεις δάνειο με 1,8% όταν δανείζεσαι με 4%. Τι είδους λογική είναι αυτή? Ο παραλογισμός στο μεγαλύτερο. Εδώ, τι λέω, ρε παιδιά. Βγαίνει ο Άδωνης και λέει να τα βρούμε με τη Ρωσία. Αυτός που με έλεγε εμένα πουτινόφιλο, να τα βρούμε με τους Ρώσους, λέει. Ναι, αυτοί κάνουν πόλεμο με τη Ρωσία και λένε να τα βρούμε με τους Ρώσους. Σε όλα όσα έχω πει επιβεβαιώθηκα, σε όλα, παιδιά, σε όλα, και για την πείνα που ήρθε, τη φτώχεια, την ένδια, από το 19 σας τα έλεγα εγώ αυτά. Ότι θα έχετε λεφτά να αγοράσετε κρέας και γάλα. Δεν θα έχετε, δεν φτάνουνε. Να τα. Θα αντιμετωπίζουμε. Και φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε για καλή σχέση με τη Ρωσία. Ο Άδωνος Γεωργιάς είναι λαγός αυτός, να ξέρετε, όπως και ο Κερίδης. Λαγή είναι, γιατί εκεί πηγαίνει η δουλειά. Θα τα βρούμε με τη Ρωσία. Αντί να πληρώνουμε 600% παραπάνω φυσικό αέριο στους Αμερικανούς, θα πληρώνουμε 300% στους Ρώσους. Ενώ μπορούσε να το πάρουμε με 50% παραπάνω. Αυτή είναι η επιτυχία τους.

Και μια και μια κανονσία. Πάμε λίγο στην ιστορία. Πραγματικά αυτή η Ευρώπη είναι μια Ευρώπη ηλιθίων. Βέβαια δεν είναι τωρινό φαινόμενο, αιώνες πριν είναι. Δεν είναι τωρινό. Να ήταν τωρινό, άιντε πάει να. Κάθε 100 χρόνια μέχρι τον 20ο αιώνα, κάθε 100 χρόνια μια φορά έκανε εισβολή η Δύση, εντός εισαγωγικών, εναντίον των Ρώσων. Κάθε 100 χρόνια επιτίθετο η Γαλλία, θέλετε η Γερμανία, θέλετε εναντίον της Ρωσίας. Ιστορικό γεγονός αναμφισβήτητο. Γιατί είναι γκάου. Αντί να ενώσουμε όλη την περιοχή αυτή, το 1604 στρατεύματα του ψευτοδημητρίου του Α' προέλασαν από την Πολωνία, παρακαλώ, προς τη Μόσχα. Να γιατί οι Πολωνοί μισούν τους Ρώσους. Μια ζωή είχαν προβλήματα μεταξύ τους. Πολωνοί, Γερμανοί, Ρώσοι σκοτωνόταν. Αποτέλεσμα, ο ψευτοδημήτριος αυτός ο τύπος, που το έπαιζε και μέγας ηγέτης, τι έπαθε, δολοφονήθηκε στις 17 Μαΐου του 1606. 1604. Πάμε στο 1708, 100 χρόνια μετά. Ο στρατός του Κάρολου του Γιώτα προχώρησε προς τη Μόσχα, αλλά αποφάσισε να περάσει το χειμώνα, λέει, στην Ποτλάβα ή Πολτάβα. Αποτέλεσμα, συντριπτική καταστροφή στις 27 Ιουνίου του 1709. Το καλοκαίρι του 1812, άλλα 100 χρόνια μετά, ο Γάλλος αυτοκράτορας ο Ναπολέων εισβάλλει στη Ρωσία, προελάβνει προς τη Μόσχα, ορμάει, 600.000 στρατό. Τι του απέμειναν, 10.000. 590.000 άνθρωποι σφάχτηκαν από τους Ρώσους γιατί εισέβαλαν στη Ρωσία. Στις 31 Μαρτίου του 1814, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στο Παρίσι, παιδιά. Όπως έγινε με τον Χίτλερ. Μπήκαν οι σύμμαχοι, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι μηνύματα ενός λαού που δεν ιτάται εύκολα. Στις 31, πρέπει να το πω και αυτό, το 1914, άλλα 100 χρόνια, ο ενωμένος στρατός της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας περνάει τα ρωσικά σύνορα. Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία, ενωμένοι, Κάιζερ και τα λοιπά, αλάνια μεγάλα, ορμάνε κι αυτοί. Αποτέλεσμα, οι δύο χώρες υπέστησαν στρατιωτική και πολιτική ήττα που οδήγησε στην κατάρρευση των μοναρχιών τους. Δηλαδή, εδαφικές απώλειες σε πάρα πολλές περιοχές, βαριές οικονομικές συνέπειες, πολεμικές αποζημιώσεις. Η Αυστρο-Ουγγαρία εξαφανίστηκε ως διαμαγείας. Δεν ξαναυπήρξε από τότε. Τέλος, τελείωσε η Ρωσία. Την ισοπαίδωσε η Ρωσία. Γιατί εδώ αρχίζουμε τον 20ο αιώνα, έτσι. Μέχρι τον 20ο αιώνα είχαμε κάθε 100 χρόνια. Από τον 20ο αιώνα και μετά, κάθε 50 χρόνια είχαμε πόλεμο των ηλίθιων της Ευρώπης εναντίον της Ρωσίας. Τι έγινε το 1941, επιτίθεται ο Χίτλερ εναντίον ποιου, των Ρώσων. Ήθελε εκδίκηση, λέει, για αυτό που υπέστη η Αυστρο-Ουγγαρία. Τι έπαθε, 30 Απριλίου του 1945, ο Φίρερ αυτοκτόνησε στο υπόγειο καταφύγιό του. Αλλά δεν αυτοκτόνησε, μέσω, ξέρετε, Ισπανίας, πήγε Αργεντινή και τα λοιπά, είναι άλλα σενάρια αυτά, δεν είναι της παρούσης. Η Γερμανία έχασε εδάφη, διασπάστηκε στα δύο και τώρα έχουμε πάλι τα ίδια, 50 χρόνια μετά και λίγο παραπάνω. Μέσω Ουκρανίας, η Δύση, 50 χώρες βοηθάνε εναντίον της Ρωσίας. Πόσο μυαλό κουβαλάς όταν κάνεις συνεχώς το ίδιο πράγμα, αποτυχάνεις και περιμένεις άλλο αποτέλεσμα, είσαι ηλίθιος. Είσαι ηλίθιος, τέλος, δεν δικαιολογείται. Όταν κάνεις ένα πράγμα και σου βγαίνει λάθος 5-6 φορές, δεν γίνεται το ίδιο πράγμα που σου βγαίνει λάθος να σου βγει σωστό. Μην τρελαθούμε τελείως. Πραγματικά όλα αυτά δείχνουν κάτι. Ότι μιλάμε για μια παρανόηση, μια παρανοϊκή αντίληψη των δυτικών απέναντι στη Ρωσία. Των δυτικών της Ευρώπης. Αν λογίζουμε Δύση στην Αμερική. Που για μένα η Αμερική δεν είναι Δύση, παιδιά. Η Αμερική είναι μια αυτοκρατορία ολόκληρη. Ο δυτικός πολιτισμός έχει Δύση στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρείται ότι είναι κάτι διαφορετικό από τις υπόλοιπες δυτικές χώρες. Λέω, έχω άδικο, νομίζετε. Δείτε τον πολιτισμό των Αμερικανών. Έχει καμία σχέση με τη Δύση? Καμία. Καμία σχέση. Από ξεκίνησε η γκουκ ατζέντα, ο αντιχριστιανισμός, έτσι, ο παραλογισμός, η παρανοϊκότητα και όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Και να πω σε έναν πρωινό τύπο, είπα ότι ο έφυης όταν κάνει λάθος, λέει έκανα λάθος, δεν επιμένει στο λάθος. Για να ξέρουμε τι λέμε. Και από την άλλη, να υπομίσωσε κάποιος τον κύριο Λιάκα, ότι εγώ ασχολούμαι με όλα τα θέματα γιατί δεν είμαι πολιτικός αρχηγός μόνο. Το ξεχνάει αυτό.
Κάνω για εκπομπές δικές μου. Δεν είναι πολιτικού αρχηγού μόνο η εκπομπή αυτή. Είναι επικαιρότητας και όλων των κοινωνικών πολιτικών ζητημάτων. Π.χ. όταν εγώ έλεγα το 19-20 μέσα στη Βουλή και ήταν ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης δίπλα μου και τους έλεγα θα έρθει πείνα. Κανονίστε, θα έρθει ενεργειακή κρίση. Κανονίστε αυτά που κάνετε να συζητήσουμε σοβαρά, να τα λύσουμε τα προβλήματα. Πού ήταν ο κύριος Λιάκας? Πού ήταν όλοι αυτοί? Γιατί δεν λέγανε τι λέει εσύ ο Βελόπουλος? Δεν λέει έχουμε κρίση. Όταν έλεγα για τα Τέμπη, για τον Αποκεπέ, θέματα της καθημερινότητας. Όταν έλεγα εγώ για την ανεργία, όταν έλεγα το δημογραφικό, τα έλεγα, τα έχω πει, τα έχω αναλύσει και εδώ. Αλλά πέντε κομματάκια που σας βολεύουν και τα φτιασιδώνετε στο μυαλό σας όπως νομίζετε. Διότι εγώ δεν είπα κανέναν ηλίθιο ή βλάκα. Είπα, κυριολεκτικά είπα, ο ευφυής παραδέχεται το λάθος του. Αυτό είπα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επαναλαμβάνω, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά είπαμε, εντάξει, αντιλαμβάνομαι το μένος σας, αντιλαμβάνομαι την οργή σας, αντιλαμβάνομαι όλα αυτά. Φτάνει πια νησάφι. Ναι, για μένα είναι μεμπτό ένας τύπος να κάνει το δέντρο ή το εξάχρονο παιδάκι, να είναι άντρας, να γίνει γυναίκα, δεν ξέρω τι είναι. Είναι παράλογο, είναι αφύσικο. Για σας μπορεί να ήταν φυσιολογικό. Μπορεί να είναι φυσικό. Δεν θα μου στηρίζει το δικαίωμα να λέω την άποψή μου όμως και θα συνεχίσω να τη λέω. Και μπορεί να πονάτε πολύ από εσάς, να ενοχλείστε, αλλά δυστυχώς για εσάς επιβεβαιώνομαι. Ο καλός σας φίλος ο Άδωνης Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Λιάκα, τώρα λένε να τα βρούμε με τη Ρωσία. Αυτά λένε τώρα. Μέχρι προχθές που τα έλεγα εγώ ήμουν πουτινόφιλος και ρωσόφιλος. Αν δεν καλώς και εσύ το λέγατε αυτό και πολλοί άλλοι το λέγανε. Το αν είμαι ρωσόφιλος ή πουτινόφιλος, δικαίωμά μου είναι. Δεν είμαι όμως. Ούτε κινεζόφιλος, ούτε γερμανόφιλος, ούτε αμερικανόφιλος. Είμαι φίλος της λογικής. Τι έλεγε λοιπόν το δικό μου το μυαλό? Ότι δεν κάνεις πόλεμο σε να εξαρτάσεις ενεργειακά μαζί από αυτόν. Βρίσκεις πόρα την πηγή για να ισορροπήσεις και αν θες κάνεις και πόλεμο με αυτόν στα λόγια. Ορμάς και παίρνεις τη μόσχα. Αλλά πού λογική στους πολιτικούς που στηρίζετε? Σε ποιο πολιτικό? Σε αυτούς που τα πόθενε και στους είναι διάτρητα που έχουν. Και δεν ασχολείστε με αυτό, κύριε Λιάκα. Τα ακίνητα των πολιτικών. Και πότε εργάστηκαν και πού τα βρήκαν. Να το ρεπορτάζ, σας το δίνω έτοιμο. Να σας τα στείλω και τα στοιχεία, τα έχω πει και εμείς στη Βουλή, τα έχω πει και στο Open εγώ. Από πού? 17 ακίνητα και ο Σαδουλάκης. Αφού δεν δούλεψε με τη ζωή του. Πόθεν, πού τα βρήκε? Για πείτε μου. Ρωτώ εγώ εσάς. Και σε μένα τη γράφουν 4 λέει ακίνητα. Δεν είναι ακίνητα δικά μου, τα δύο του πατέρα μου, τα πέτρα από την κόρη μου. Για να καταλάβετε τώρα πώς παίζουν τα νουμεράκια τους. Άιντε, στο χωριό τώρα. 20.000 ευρώ ακίνητο. Αφήστε τα ρε παιδιά τώρα. Αφήστε τα. Δεν μπορεί αλεπού 100 τα λεπουδάκια 110.

Πάμε στο άλλο θέμα. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση λέγεται φορολιστρική επιδρομή. Δεν μπορώ άλλο να το πω, παιδιά. Φορολιστική επιδρομή κανονική στις τσέπες των Ελλήνων, των μικρομεσαίων, των φτωχών, πλατιών, λαϊκών στρωμάτων, υπέρ της ολιγαρχίας, μόνο από το ΦΠΑ. Η κυβέρνηση, από ΦΠΑ έτσι, εισέπραξε το 25, ακούς το νούμερο, 10 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19. Συν 10 δις από ΦΠΑ, λόγω της ακρίβειας. Ακριβό το προϊόν, παραπάνω ΦΠΑ εισπράττει το κράτος. 10 δις ευρώ επιπλέον, που για πολλούς αποτελούν τον ορισμό της φορολογικής λαϊλασίας. Για μένα αυτό είναι φορολογική επιδρομή και λαϊλασία. Η κυβέρνηση ο Μητσοτάκης παρουσιάζει αυτό το γεγονός ως εκτείναξη των εσόδων, ως αποτέλεσμα από την πάταξη φοροδιαφυγής. Και εδώ πέφτω από την καρέκλα και γελάω. Όταν η γυναίκα του κ. Μητσοτάκη, η δικιά μου γυναίκα, η των πολιτικών γυναίκα, μπορεί να έχει offshore εταιρείες, δηλαδή να ξεπλένει το μαύρο χρήμα, δεν μπορείς να μιλάς για πάταξη φοροδιαφυγής. Δεν γίνεται, σας λέω. Δεν γίνεται. Εδώ ακριβώς είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, που εκτοξεύουν τις τιμές. Αν ένα προϊόν έκανε 10 ευρώ πέσει και φέτος κάνει 15, το 24 στο 10 είναι 2,4. Στο 15 είναι 2,5, 10, 2,2, 3 και κάτι. Άλλο 2,4 να εισπράττει το κράτος από ΦΠΑ και άλλο 3,6. Από την αύξηση του ΑΕΠ, όπως ακριβώς το λέω, κατά 44 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα τεράστιο μέρος προήλθε από τον πληθωρισμό και όχι από την πραγματική παραγωγική ανάπτυξη, παρακαλώ. Δεν έγιναν παραγωγικές επενδύσεις. Ο πληθωρισμός και ο αέρας και η φούσκα των ακινήτων είναι αυτή η ιστορία. Και της βίζας και το ξεπουλήματος του δημοσίου πλούτου. Από εκεί προέρχονται αυτά τα εικονικά νούμερα. Ουσιαστικά λοιπόν οι πολίτες πληρώνουν έναν αόρατο πληθωριστικό φόρο δισεκατομμυρίων ευρώ. Κλέβει την τσέπη του Έλληνα αυτή η κυβέρνηση, τον κλέβει, τα λεφτά τα κλέβει. Αν αφαιρεθεί βέβαια η επίδραση του πληθωρισμού, αφαιρούμε. Το ελληνικό ΑΕΠ παραμένει ακόμη χαμηλότερα τα επίπεδα του 2008. Γιατί λένε οι ψεύτες ότι ανέβηκε το ΑΕΠ. Αφαιρέστε την επίδραση του πληθωρισμού, γιατί το ΑΕΠ μας είναι κάτω από τα επίπεδα του 8, παρακαλώ. Μιλάμε για λογιστικά τρίκ και αλχημίες. Τη ίδια στιγμή που η κοινωνία, ο πολίτης, ο φτωχός, ο μεροκαματιάρης, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο μισθωτός, ο δυτικός υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Τα έσοδα, ενώ δεν μπορεί να επιβιώσει ο Έλληνας, τα έσοδα λέει έχουν αυξηθεί κατά 20 δις. Σε σχέση με το 8, 20 δις παραπάνω. Το αντιλαμβάνεστε το νούμερο. Πού φαίνεται η διαφορά? Στην αγοραστική δύναμη. Η αγοραστική δύναμη συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο. Και η εγχώρια ολιγαρχία και πλουτοκρατία συνεχίζει να συγκεντρώνει τεράστια κέρδη στις τσέπες και να ενθυλακώνει το βιός των Ελλήνων, τον αγώνα του, το μόρθο του, την πάλη του. Δηλαδή τι να πω τώρα άλλο, για πείτε μου εσείς, τι μπορώ να πω? Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Κάνουν το άσπρο μαύρο, κλέβουν τον Έλληνα. Και ο Έλληνας απελπισμένος επενδύει σε οποιονδήποτε για το οτιδήποτε χωρίς να τον ερευνήσει. Να δει ποιος είναι αυτός που μιλάει και λέει θα σε σώσω. Ποιος θα σε σώσει, ο Τσίπρας? Ο άνθρωπος που έκλεψε το σήμα της ελληνικής δύσης το κάνει σήμα του κόμματός του. Ο άνθρωπος που πρόεδρος στην Μακεδονία, ποιος θα σε σώσει, ρε παιδιά, ο Ανδρουλάκης? Ήταν τα υποκομματίδια. Με ποιους, τι, πώς θα σωθεί? Για πείτε μου, εμείς αποδείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ως ελληνική λύση τα πάντα. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν θέλει να μην ξεπενταχτεί η ελληνική λύση πάνω από 12-13-14%. Γιατί μετά δεν σταματάει το ποτάμι. Δεν σταματάει και φτιάχνει υποκομματίδια. Μικρά για να πάρουν από 2-3 ο καθένας. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους τον αγώνα. Υπέρ των πτωχών Ελλήνων πολιτών και των ολιγαρχών.

0: Πολλή κουβέντα γίνεται για την σύγκρουση Ιράν με Ηνωμένες Πολιτείες. Φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι πολύ απλή. Η απάντηση του Υπουργείου, όχι εξωτερικών, του εκπροσώπου της Ιρανικής κυβέρνησης, τα λέει όλα. Τι έκανε ο Ιρανός εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ανέπτυσε στο Twitter και στο Facebook ένα πολύ σημαντικό κείμενο. Δεν σας έχω πει, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η πρώτη ήττα που τάραξε στη θέμελα τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, τη μεγάλη αυτή αυτοκρατορία, ξέρεις ποια ήταν, Κώστα μου? Δεν ξέρεις. Του Κράσου. Ο Κράσος ήταν ο πλουσιότερος Ρωμαίος που υπήρξε ποτέ. 5.000 δούλους σε κτήματα κτλ. Ο πλουσιότερος, δεν υπάρχουν. Δηλαδή την εποχή ήταν πάμπλουτος. Ζήλευε πάρα πολύ τον Κέσσαρα. Ήθελε να γίνει Κέσσαρας. Επειδή ο Κέσσαρας πήγε μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, αυτός αποφάσισε να πάει στο Ιράν. Φτιάχνει 5 λεγιώνες, πολύ καλά εξοπλισμένες, με πολλά λεφτά δικά του, και πάει να πάει στο Ιράν. Να πάρει το Ιράν. Είχαν φτάσει βέβαια εκεί στη Μεσοποταμία οι Ρωμαίοι, αφού κατέλευαν τα ελληνιστικά βασίλεια και θέλουν να πάει προς την Περσία. Τον περιμένουν στη γωνία οι Παρθοί, ένα φιλί που μένει βορειοανατολικά του Ιράν, και τον κάνουν τον Πάρθο, τον Κράσο, τον τελειώνουν. Αυτόν και τις λεγιώνες του. Τους τελειώσανε. Τους πετσόκοψαν. Λόγω γεωγραφίας. Και τους το λέει αυτό ο Ιρανός εκπρόσωπος στον Τραμπ. Και άλλοι ήρθαν εδώ, λέει, ρωτήστε τον Κράσο. Και τι έπαθαν. Το ερώτημα λοιπόν που γεννάται είναι γιατί δεν μπορούν οι ΗΠΑ να καθυποτάξουν τους Ιρανούς. Δεν είναι λόγω γεωγραφίας. Όλα είναι θέμα γεωγραφίας. Και τρομακτικής ισχύως πυρός που διαθέτουν οι Ιρανοί, διότι βοηθούνται και από Ρώσους και από Κινέζους. Για να μην κοροϊδευόμαστε, προξυγόρινη ιστορία αυτή για τα πετρέλα στην περιοχή. Το λέω γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Για να συνονοηθούμε λίγο. Την ίδια, λέει, υποδοχή επιφυλάσσουμε και στους Αμερικανούς αν κάνουν το λάθος που έκαναν όλοι οι άλλοι. Ο μόνος που κατενίκησε τους Ιρανούς ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Τους ανάγκασε να βγουν από το Ιράν. Βγήκαν από το Ιράν, εξαναγκάστηκαν, ο Δαρίος εξαναγκάστηκε να βγει έξω. Και επειδή βγήκε από το Ιράν ήταν πιο εύκολο για τους Μακεδόνες και Έλληνες. Γιατί μαζί ήταν, Ελλαδάρα.
1: Πώς το Ιράν εξάγει πετρέλαιο παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών? Ακόμη και με 3 αεροπλανοφόρα, 12 πολεμικά και εκατοντάδες αεροσκάφη, τα ιρανικά δεξαμενόπλια διαφεύγουν. Πώς, εκμεταλλευόμενα τη γεωγραφία. Πριν αποπλέψουν, πολλά ιρανικά δεξαμενόπλια φέρεται να απενεργοποιούν τους αναμεταδότες τους, εξαφανιζόμενα από τα δημόσια συστήματα εντοπισμού. Αντί να εισέρχονται σε διεθνή ύδατα πέρα από το όριο των 12 ναυτικών μιλίων, πλέουν κατά μήκος των ακτών. Ένα δεξαμενόπλιο που αναχωρεί από το Ιράν κινείται αρχικά κατά μήκος των ακτών του Ιράν, στον κόλπο του Ομάν. Στη συνέχεια περνά στα χωρικά ύδατα του Πακιστάν, συνεχίζοντας κοντά στην ακτογραμμή. Από εκεί εισέρχεται στα χωρικά ύδατα της Ινδίας, προτού κατευθυνθεί ανατολικά προς την Ασία. Μόνο αφού φτάσουν βαθιά μέσα στα στενά του Μαλάκα, συχνά σχεδόν 13 ημέρες μετά, πολλοί ενεργοποιούν ξανά τους αναμεταδότες τους. Επειδή αυτά τα πλοία παραμένουν εντός των χωρικών υδάτων του Πακιστάν και της Ινδίας.
0: Αυτό είναι το ένα μέρος. Η άλλη πτυχή και πλευρά είναι ότι από την Κασπία θάλασσα μπορούν και δέχονται από εκεί πολεμικό υλικό. Και μπορούν να στέλνουν και πετρέλαιο, αν θέλω, στη Ρωσία. Αυτό που δεν έχετε καταλάβει όμως είναι ότι η περιοχή δεν έχει μόνο το στενό του Ορμούζ. Όχι. Οι Ιρανοί δεν είναι κορόιδα. Ελέγχουν το Ορμούζ, αλλά έχουν βάλει και εκεί πρόξη παρουσία τους Χούθη, οι οποίοι ελέγχουν το στενό που μπαίνει για το Σουέζ. Αυτό, στρατηγικά, γεωγραφία, τους βοηθάει πάρα πολύ ώστε να κάνουν αυτό που λέμε ένα παιχνίδι σκαρκιστικών κινήσεων. Δεν είναι απλά ένας στόχος που πας το χτυπάς και φεύγεις το Ιράν. Δεν γίνεται, παιδιά. Ό,τι και να σας λένε, είναι πολύ δύσκολο να καταβάλεις μια χώρα, μια περιοχή που η γεωγραφία της την ευνοεί πάρα πολύ. Είναι το μειονέκτημα που διαθέτει η χώρα μας, δυστυχώς, η γεωγραφία της, που είναι μια στενή λωρίδα γης και πολύ εύκολα μπορείς από κάθε παραλία να εισβάλλεις. Μην ξεχνάμε ότι έτσι κάνουν οι φίλοι μας και οι σύμμαχοι. Οι Βρετάνοι, οι Γάλλοι έκλειναν τον Πειραιά, έκλειναν τον Ναύπλιο πολύ πριν, κλείναν τα λιμάνια, βομβαρδίζανε, πεινούσαν οι Έλληνες, λιμοκτονούσαν και ποιόθωνα να το κάνανε. Το κάνανε πάντοτε. Εδώ δεν είναι το ίδιο με το Ιράν. Καθόλου το ίδιο.

0: Είναι μερικές στιγμές που αντιλαμβάνεσαι ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι εκτός τόπου και χρόνου. Πετάει ό,τι μπαρούφα κατέβει στο κεφάλι του οποιοσδήποτε υπουργός, εκθέτοντας τη χώρα ανεπανόρθωτα. Έγινε ιστορία με τον φίλο του κ. Μητσοτάκη, τον Ζελένσκι. Τον αφέλινα αυτό που έχει φίλο πρωθυπουργός. Τον οποίο το δίνουμε και όπλα. Πάρα πολύ ωραία. Μαγκιά τους. Κάναμε συμφωνία πριν μερικούς μήνες για κοινή συμπαραγωγή. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία, ζήτω και αυτό και τα λοιπά. Θα κάνουμε εμείς κουρανίκη, θα κάνουμε drone και τα λοιπά μαζί με τους Ουκρανούς. Σκάνε οι Ουκρανοί μετά από δύο μέρες, τρεις μέρες, τους λένε: ακούστε να δείτε, ναι, drone, ναι, αλλά όχι εν Τουρκία. Αστερίσκος. Τα ίδια παθαίνουν και με τους Γάλλους. Πήραν Μπελαρά, Ραφάλ, πάρε κι άλλες, πάρε τέσσερις, πάρε πέντε δισεκατομμύρια. Έρχεται ο Μακρόν, κόβει κορδέλες, φωνάζει για ελληνογαλλική συμμαχία και θα πολεμήσουμε κοινούς εχθρούς. Στο μαξί μου νόμιζαν, ή έτσι ήθελαν να καλλιεργήσουν τα μέσα ενημερώσεις, ότι αφορούσε ποιους, τους Τούρκους. Βγαίνει ο Μακρόν δύο μέρες μετά που είχε φύγει από την Ελλάδα και λέει: όχι, παιδιά, δεν είναι οι Τούρκοι εδώ. Όχι, παιδιά, δεν είναι. No, no, no. No, we. No, we. No. No, no, no. Το γύρισε. Ο νεοεραγιάς μιλάει για τον μεγάλο πατριώτη της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργό. Και έρχεται και το επόμενο. Βγαίνει ο Δένδιας και λέει: τον ντρόν που βρήκαμε στη Λευκάδα είναι ξένης χώρας, λέει, δεν λέει ποια χώρα, το αποφεύγει. Αλλά λέει, δεν είναι τίποτα, λέει, εντάξει, είναι έξω από τα χωρικά μας ύδατα.
1: Είδατε, φίλες και φίλοι, όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Συγγνώμη, κύριε Δένδια, πέρα το γεγονός ότι γελάς για ένα τόσο σοβαρό θέμα, κάνεις αστεάκι και πλακίτσες. Παραδώσαμε το Ιόνιο σε κάποιον, δεν το ξέρω. Παραδώσαμε τη Λευκάδα σε άλλη χώρα και είναι έξω από τα χωρικά μας ύδατα. Αφού στο σπήλαιο το βρήκαν. Όταν ήταν ένα γνωστό σπήλαιο στη Λευκάδα. Στο νησί. Είναι έξω από τα χωρικά μας ύδατα. Γι' αυτό σας λέω ότι μπορεί να είναι αστεί, μπορεί να τους έχουμε για πλάκα, αλλά είναι επικίνδυνοι γιατί κυβερνάνε τη χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Ότι κυβερνόμαστε από ανθρώπους δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Βοηθά στέλνουν πυρομαχικά στους Ουκρανούς και ο Ζελένσκι για ευχαριστώ συνεργάζεται με τους Τούρκους. Αλλά αυτοί βρίζουν τους Ρώσους, οι οποίοι συνεργάζονται και αυτοί με τους Τούρκους. Μιλάμε για παράνοια τώρα. Οι οποίοι οι Ρώσοι συνεργάζονται με τους Τούρκους γιατί η Ελλάδα δεν θέλει συνεργασία με τη Ρωσία. Δεν θέλει, ούτε τουρίστες θέλουμε. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο από την Αμερική 600% πιο ακριβά. Κορόιδα είναι, οι Αμερικάνοι τα πουλάνε, μια χαρά στους ηλίθιους. Και τώρα αρχίζουν και λένε μήπως να τα βρούμε, να τα κάνουμε. Οι πουτινόφιλοι τώρα, ο Σπύρος ο Άδωνης, ο Σπύρος Γεωργιάδης, ο Κερίδης. Άρχισαν να τα λένε, είναι λαγή αυτή. Πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που πολύ εύκολα ξεχάσαμε όλοι μας. Τα δύο κορίτσια τα οποία αυτοκτόνησαν, και θα διαβάσω μόνο 2-3 μικρές προτάσεις, κύριε Υπουργέ. Σημείωμα της 17χρονης. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως είναι ένας άλλος κόσμος και να είναι καλύτερος αυτός που θα πάω. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. 17 χρονών. Μαμά και μπαμπά, δεν βλέπω και δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Συγγνώμη, σας αγαπώ. Αν αυτές οι λίγες προτάσεις δεν προβληματίσουν εμάς, γιατί όλοι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια. Αν δεν μας προβληματίσουν ως ανθρώπους, για να μπούμε λίγο στον ψυχισμό των νέων, να τους αλλάξουμε λίγο αυτό που λέω εγώ, την πεποίθηση ότι δεν ζούμε σε μια κοινωνία όπου ψεύτες μιλούν για ειλικρίνεια, όπου δειλοί μιλούν για θάρρος, όπου ανήθικοι μιλούν για ηθική. Και αν δεν ξεκινήσει από το ελληνικό κοινοβούλιο αυτό, για να μπορέσει να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία, ώστε να πιστεί η κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μακριά από την κοινωνία. Η αυτοκτονία των παιδιών αυτών είναι ένα μήνυμα για όλους μας. Το να πηδούν παιδιά από τα παράθυρα γιατί νομίζουν ότι είναι φτωχά, γιατί είναι φτωχοί οι γονείς τους και αυτά τα πρότυπα που τους έδωσαν δεν είναι ικανά να τους ικανοποιήσουν, το πρόβλημα είναι το ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική βουλή, τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις. Διότι έχουμε δώσει στα παιδιά την πεποίθηση ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει χρήματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι μόνο. Το ότι έχεις χρήματα δεν σου δίνει και την ευτυχία. Και το χειρότερο απ' όλα, παρουσιάζονται από τα μέσα ενημερώσεως πρότυπα τα οποία είναι ανάξια λόγου. Ο πετυχημένος είναι ταυτισμένος με λεφτά, με σαμπάνιες, με ταξίδια και με διάφορα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ευτυχία. Οι οικογένειες αποξενώνονται, άσχετα αν είστε αριστερός ή δεξιός ή κεντρός εδώ μέσα. Θυμηθείτε λίγο την παλαιότερη οικογένεια που ζούσαμε κάθε Κυριακή, που μαζευόμασταν όλοι μαζί. Η μαμά, για να έχει ήσυχο το κεφάλι της, αφήνει το παιδάκι να παίζει όλη μέρα με το κινητό και το iPad. Παιχνίδια, βίας και όχι μόνο. Δεν συζητάμε, δεν μιλάμε, γιατί δεν έχουν αξίες και δεν έχουν πρότυπα να καλλιεργηθούν από την κοινωνία προς τα παιδιά. Και τα πρότυπα, κύριε Υπουργέ, καλλιεργούνται και από προσωπικές συμπεριφορές, αλλά κυρίως από την προσπάθεια της πολιτείας να μην χτυπήσει εκείνες τις αξίες που ενώνουν ένα έθνος, όποια και είναι αυτό. Θρησκεία, γλώσσα, ιστορία. Ξεκινάς να οικοδομήσεις την οικογένεια και όλες τις αξίες από κάπου. Τα πρότυπα. Και θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό. Μου το είπαν χθες. Είναι αλήθεια ότι μόλις 11 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα διαθέτουν παιδοψυχιατρικό τμήμα? Είναι αλήθεια στο παιδόν Αγλαέ Κυριακού η κάλυψη είναι αστεία, μόλις 5 κλίνες? Τα λέω σε ερωτήματα. Αυτό είναι μια διαχρονική ευθύνη όλων μας. Δεν έχουμε μπει στη λογική του αθέμητου ανταγωνισμού που καλλιεργούμε στα παιδιά μας από την πρώτη στιγμή που γεννιούνται. Το παιδί του γείτονα είναι καλύτερο από σένα. Είναι καλύτερος μαθητής. Πρέπει να πετύχεις. Πρέπει να κάνεις. Πας στη θυσία νίκη. Πας στη θυσία επιτυχία. Πας στη θυσία να κερδίσεις. Δεν είναι μόνο η νίκη και το κέρδος η ευτυχία, αλλά είναι η γαλήνη της ψυχής που δεν την καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Και αν θέλετε ένα παράδειγμα της μεγάλης ευθύνης εδώ μέσα, όλων των κομμάτων, απόδειξη είναι τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, όπου είδα κανιβάλους ανθρωπόμορφα κτίνη να χτυπούν ο ένας τον άλλον με μανία και μελίσσα. Έκανε το πολιτικό προσωπικό της χώρας από το 1974 όλους οι φοιτητές που πέρασαν τα πανεπιστήμια κανιβάλους, βαρβάρους. Είδα πεσμένο φοιτητή κάτω να το ποδοπατούν οι υπόλοιποι, να το χτυπούν σαν να είναι κανίβαλοι, βάνδαλοι, ανθρωποφάγοι. Και ήρθε η ώρα επιτέλους το πολιτικό σύστημα της χώρας να πάρει μια απόφαση. Τέρμα οι παρατάξεις από τα πανεπιστήμια, είναι το πρώτο βήμα που μπορεί να γίνει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση. Τα πανεπιστήμια δεν είναι χώρο σε κολακτόμενων κομματικών στελεχών του μέλλοντος για να έχετε εδώ μέσα τους επόμενους βουλευτές σας, οι οποίοι τραμπουκίζουν, βιοπραγούν ο ένας εναντίον του άλλου. Υπάρχουν και βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ που ζήσαν αυτά τα επεισόδια. Τα ξέρετε όλοι. Μην τα κρύβεστε. Απλά φορέσαμε γραβάτες και γίναμε πολιτικά ευθυτενείς και νουνεχείς. Δεν είναι έτσι. Παρακαλώ, κύριε Πολάκη. Δεν λέω και για μένα λέω. Μα δεν για μένα, κύριε Πολάκη, για μένα λέω. Απλά εγώ δεν έκανα το εξής λάθος. Να πάω να βιοπραγώ σε μια ταινία γιατί δεν μου άρεσε η ταινία, κύριε Πολάκη. Το κάνατε εσείς. Εγώ δεν πήρα.
0: Μη διακόπτετε.
1: Αλλά αφήστε τον κύριε Πολάκη.
0: Μη διακόπτετε.
1: Προσπαθώ να σα εξηγήσω το αυτονόητο. Η καλλιέργεια της βίας γίνεται και μέσα από το πανεπιστήμιο, σας είπα. Πώς δεν την αφού την αλήθεια. Δηλαδή αυτή η εικόνα σας άρεσε που έδρανα στον άλλον. Αυτό λέω. Τώρα παιδιά. Κύριε Πρόεδρε,
0: μη διακόπτετε, κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ.
1: Να φέρω με σε πρόσωπα.
0: Κύριε Πολάκη, μη διακόπτετε, κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε.
1: Αυτό είναι ένα είδος τραμπουκισμού, ξέρετε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω.
0: Όχι διάλογο.
1: Αναφέρομαι σε όλους μας, λέω. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Εγώ δεν είμαι ο Κίσορας ηθικής. Αλλά τουλάχιστον αναλογιστούμε στη Βουλή να πάρουμε κάποια μέτρα για να σταματήσει αυτή η ιστορία, σας λέω. Δεν λέω κάτι κακό. Είπα όλα τα κόμματα. Δεν προσωποποιώ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες εμείς. Αν εμείς δεν αναλάβουμε την ευθύνη για να κάνουμε την κοινωνία να καλλινεύσει, πώς τα παιδιά μας θα καλλινεύσουν. Αυτό σας λέω. Εντάξει. Και να ρωτήσω την κυβέρνηση. Εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία, τι έγινε, ρε παιδιά. Την ψηφίσαμε τρομάρα μας κι εμείς. Τι έγινε. Λέγατε, φέρετε την πανεπιστημιακή αστυνομία, το κάνετε επικοινωνιακά. Λέγατε τα δικά σας, θα λύσετε το πρόβλημα, θα βάζετε και μηχανήματα, θα βάζετε και τόνα. Τίποτα δεν έγινε. Όλα επικοινωνία. Καμία ουσία, κανένα αποτέλεσμα. Και εγώ θα σας πω τι λέει ο λαός. Άντε γεια και καλά μυαλά, σας λέει ο λαός. Άντε γεια και καλά μυαλά. Δεν γίνεται στην κυβέρνηση. Και πάμε στα υπόλοιπα. Για το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ. Η αλήθεια είναι μία. Δεν ενισχύει το ΕΣΥ. Ουσιαστικά το αποδομεί. Ξέρω ότι είστε υπέρ του ιδιωτικού νοσοκομείου, υπέρ των ιδιωτών, έχετε μια άλλη άποψη. Εγώ είμαι υπέρ της δημόσιας υγείας, εσύ υπέρ της ιδιωτικής υγείας. Εγώ δεν λέω να μην υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικά ιατρία, να υπάρχουν. Αλλά να μην δίνει κίνητρα η πολιτεία ώστε να αφανίζεται η δημόσια υγεία και τα ιδιωτικά νοσοκομεία να θριαβεύουν και να οικονομούν δισεκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς, έτσι όπως νομοθετείτε, εξυπηρετείτε τα ιδιωτικά συμφέροντα. Άρθρο 4. Να δώσω μια πληροφορία, κύριε Υπουργέ μου. Σε πόσες πόλεις μπορεί να πάει ένας καρκινοπαθής να κάνει μία ακτινοθεραπεία? Σε όλη την Ελλάδα. Σε 8 πόλεις. Ο άνθρωπος από τη Σπάρτη πρέπει να πάει στην Πάτρα. Να έχει το συνοδό του, να πληρώνει το ταξί του, να του δίνετε και ένα επιδοματάκι εκεί πέρα για να το βοηθήσετε, αλλά πρέπει να κοιμηθεί ο άλλος. Αυτή η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών είναι ταλαιπωρία συνειδητή της πολιτείας για να τους οδηγήσει στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Είναι λάθος. Η δημόσια υγεία είναι δημόσια, η ιδιωτική ιδιωτική, αλλά η δημόσια υγεία πρέπει να στηριχτεί. Άρθρο 19. Μιλάτε για εξυγχρονισμό. Ενώ συγκεντρώνεται η φαρμακευτική προμήθεια σε μία αρχή. Δισεκατομμύρια χρημάτων σε προμήθειες. Και εσείς μιλάτε για έλεγχο. Από ποιον θα ελεγχθεί, για πείτε μου εσείς. Όταν ο ελεγχτής πρέπει να ελεγχθεί, από ποιον θα ελεγχθεί. Ρωτώ. Ποιος θα ελέγξει τους ελεκτές? Το πρόβλημα στη χώρα είναι αυτό. Ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν. Οι ελεκτές για να ελέγξουν αυτούς που ελέγχουν δεν υπάρχουν. Άρθρο 21. Προβλέπεται ένα ταβάνι στη δαπάνη του Υπεθά και των Ήμιτς. Θα λέω ότι είναι λογιστική η λογική αυτή και θα μπορούσα να συμφωνήσω. Δεν θα πω ότι το φάρμακο γίνεται εμπόρευμα στα χέρια λίγων. Είναι γεγονός αυτό, παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο της Ελλάδος, κύριε Υπουργέ. Για να τα λέμε όλα, οι φαρμακοβιομηχανίες κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Εγώ δεν λέω ότι μπορείτε να τα βάλετε εσείς με τις φαρμακοβιομηχανίες. Λέω όμως μην τους εξυπηρετείτε κιόλας για να βγάζουν παραπάνω χρήματα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και αν θέλετε την άποψή μας, εμείς στην ελληνική λύση το προτείναμε πολλές φορές. Αν μπορούσα και ήμουν κυβέρνηση, το πρώτο που θα έκανα ήταν να στηρίξω την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και την ελληνική συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων και θα το έκανα και θα το κάνω ως κυβέρνηση. Και επειδή όλοι ζητούν δικαιοσύνη, για ποια δικαιοσύνη μιλάμε πραγματικά? Αυτή που είπε ο πρώην πρόεδρος Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο κ. Μενουδάκος, για τα όσα έγιναν με τις υποκλοπές. Αυτή τη δικαιοσύνη που όταν δεν σας αρέσει την υβρίζετε όπως κάνατε με τις υποκλοπές και τις Ευρωπαίους εισαγγελείς. Και όταν σας αρέσει η απόφαση όπως του Ζαβέλα, του δικού σας ανθρώπου, λέτε απόφαση δικαιοσύνη. Και είστε εσείς πολλές φορές που έχετε χθες την κυβέρνηση βρίζοντας και λιδωρώντας, συκοφαντώντας, μιλάτε για εκβιασμούς και μετά λέγατε δεν είπα για εκβιασμούς, ενώ υπάρχει η δήλωσή σας ότι εκβιάζει η κυρία Παπανδρέου για να παίρνει με παραμείνει στη θέση της. Και ξέρετε τι με ενοχλεί περισσότερο? Ότι εσείς είστε οι κύσορες του ευρωπαϊσμού, οι μενιμαυρόπηδες, αυτοί που βγαίνετε εδώ στις πλατείες. Και τώρα επειδή δεν σας αρέσει οι Ευρωπαίοι εισαγγελές, λέγατε τα δικά σας. Και τώρα τι κάνατε? Πάλι παρανομήσατε. Διαπαρατάσεως αφήσατε τους εισαγγελείς να υπάρχουν για 2 χρόνια, ενώ είναι 5 χρόνια. Τέτοια Ευρώπη à la carte που θέλετε εσείς δεν είναι Ευρώπη που αξίζει τους Έλληνες. Είναι Ευρώπη που βολεύει στη Νέα Δημοκρατία για όλα όσα έχει κάνει τα σκάνδαλα. Και πάμε σε κάτι καλύτερο για να κλείνω σιγά σιγά. Κάνατε πόλεμο με τη Ρωσία. Τον είχε κηρύξει ο Πρωθυπουργός από ξένο κανάλι. Ήρθε ένα ντρόν κάπου στη Λευκάδα, μόνο του. Έκανε βόλτες. Με εκρηκτικά επάνω. Έκανε βολτούλες. Οι φίλοι σας οι Γερμανοί θα κάνουν συμπαραγωγή πυράβλων με την Τουρκία. Το αποφάσισα χθες. Τα ίδια οι φίλοι σας οι Ισπανοί με τα αεροπλανοφόρα. Στην Τουρκία. Με μηχανές ελικοπτέρων οι Ιταλοί. Οι Γάλλοι που λέγατε όλοι εσείς στη Νέα Δημοκρατία ότι έχετε υπογράψει συμφωνία αμυντική κοινή επιθέσεως και άμυνας, μας άδειασε ο Μακρόν 2 μέρες μετά λέγοντας ότι δεν αφορά την Τουρκία η δήλωσή του για κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα με την Ελλάδα. Φτάσατε σε πόλεμο λοιπόν με τη Ρωσία και παίρνουμε φυσικό αέριο πανάκριβα. Ο πολίτης πληρώνει. Ο φτωχός πολίτης. Η βιοτεχνία, το μαγαζί, η επιχείρηση. Τελευταία όμως βάλατε μυαλό. Και εσείς υπουργέ. Είπατε κάτι για τη Ρωσία. Είπατε κάτι ότι για εσάς η Ρωσία είναι όπως ο Καποδίστριας από τη Σιβηρία μέχρι την Λισαβόνα. Όταν τα λέγαμε εμείς, ήμασταν πουτινόφιλοι. Έτσι μας αποκαλούσατε. Τώρα που βάλετε μυαλό, θα σας λέω εγώ πουτινόφιλους. Και μην μου πείτε, όπως είπατε στη συνέντευξή σας, με ενημέρωσαν, ότι ξέρετε τώρα έχει καθεστώς η Ρωσία. Επειδή ξέρετε ιστορία, όταν ο Καποδίστριας υπήρχε, καθεστώς τσαρικό είχε πάλι η Ρωσία. Μην μου λέτε λοιπόν δεν είχε καθεστώς. Και αυτό που είπατε έχετε δίκιο. Το εθνικό συμφέρον το λέει να πάω να πάρω φθηνότερο φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αλλά δεν λέτε στον ελληνικό λαό ότι παίρνουμε ήδη φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Μέσω του Turk Stream που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν το φυσικό αέριο της Ρωσίας, κατεβαίνει η κυρία Γεωργιάδη, έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία και από την Τουρκία στην Ελλάδα. Και τι κάνει η φίλη μας η Ιταλία? Πουλάει την εταιρεία που μεταφέρει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη σε Αζερμπαϊτζανή εταιρεία. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Ο αγωγός που διαπερνάει παράλληλα τη Μακεδονία, ο ΤΑΠ, είναι ο μόνος αγωγός παγκοσμίως που δεν παίρνουμε τέλη διελεύσεως ως χώρα, ενώ όλες οι χώρες παίρνουν λεφτά. Τώρα λεφτά από τα τέλη διελεύσεως να πάρει η Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει. Να τα δώσουμε στους Έλληνες. Και πόσες κολοτούμπες μπορεί να αντέξει κανείς? Σημερινή καθημερινή. Σημερινή καθημερινή, κύριε Υπουργέ. Σημερινή καθημερινή δεν δική μου. Δήλωση του Πρωθυπουργού. Τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει. Καλά, αυτός 5 χρόνια μας λέει τέλος τα ορυκτά, πάμε ανεμογεννήτες φουρφουράκια. Σήμερα το λέει. Σήμερα. Τι λέω με τη Λινέως από δίπλα ο κολλητός τους? Αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, δεν ξέρω πραγματικά αν έχουμε άλλη πηγή για φυσικό αέριο εκτός από τη Ρωσία. Τα ακούτε εδώ μέσα! 5 χρόνια έσυραν τη χώρα εναντίον της οικονομικής της κυριαρχίας και εναντίον της Ρωσίας και τώρα θα κάνουν κολοτούμπα, θα έρθουν στη γραμμή της λογικής, στη γραμμή της ελληνικής λύσης. Θα ζητήσετε συγγνώμη, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Κάνατε έγκλημα. Κάνατε έγκλημα. Μεγάλο έγκλημα στην ελληνική οικονομία. Και τι κάνατε άλλο? Καταστρέψατε τη Μεγαλόπολη. Καταστρέψατε τη Δυτική Μακεδονία. Κλείσατε τους λιγνίτες, 300 δισαξία. Και τώρα η Γερμανία χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Ενέργειας και αποφασίζει εντατικοποίηση των λιγνητών. Θα ανοίξετε τους λιγνίτες, αυτό που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και χάσαμε δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό είναι η ελληνική λύση. Σας τα λέγαμε από τότε. Σας πιέζαμε, φωνάζαμε, ουρλιάζαμε, δεν μας ακούγατε. Και τι κάνετε επίσης? Μαραζώσατε τη Δυτική Μακεδονία. Από εκεί είναι και ο Υπουργός από τα Μίντεο. Μαραζώσατε την Αρκαδία. Αντί να ανοίξουν τα βουγάρα με νέες τεχνολογίες για λίγους ρήπους, γιατί υπάρχει τεχνολογία, εσείς τι κάνατε? Πονάει η δόντι, κόβει κεφάλι. Και σας προειδοποιούμε, το ξαναλέμε, με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Έρχεται φωτιά με την Τουρκία. Σχέδιο Τουρκίας για το Αιγαίο διανόμου τον Ιούνιο. Είναι το μοντέλο της σταδιακής δημιουργίας τετελεσμένων τύπου νότια σινικής θάλασσας. Αυτό που κάνει η Κίνα αντιγράφει τώρα η Τουρκία στο Αιγαίο. Καταλάβετε το. Σταδιακή επιβολή θαλασσίου ελέγχου χωρίς τυπικό πόλεμο. Εμείς ξέρουμε τι κάνει η Τουρκία. Γι' αυτό ζητάμε από τον ελληνικό λαό αυτό το αυτονόητο δικαίωμα να δώσουμε πραγματική λύση. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα και 12 ναυτικά μίλια και θα είναι αργά τον Ιούνιο. Και επειδή η κριτική που κάνουμε πάντοτε είναι λογική και αυτονόητη. Μπορεί οι κύριοι από εδώ, τα λέγαμε για πετρέλαια, να μας έλεγαν ψεκασμένους. Βέβαια, ο υπουργός προς τιμήν του είχε πει ότι όντως ήμουν ο πρώτος που μίλησα για τα πετρέλαια. Του το πιστώνω αυτό. Αλλά ο πρωθυπουργός με έλεγε ψεκασμένο. Εντάξει, δικά τους θέματα, τα λύσουμε μεταξύ τους. Η κριτική μας είναι λογική και αυτονόητη. Ήρθαμε εδώ με προτάσεις. Γι' αυτό θα πω στον κύριο Ανδρουλάκη. Κάτι απλό. Δεν θα αναφέρω ότι μια ζωή ήταν κρατικοδίαιτος. Γιατί έχει στοχοποιήσει την ελληνική λύση όπως όλα τα κόμματα εδώ μέσα. Λες και κυβέρνηση η ελληνική λύση. Όλοι στοχοποιείτε εμάς. Πάμε τώρα στο ζουμί για να τελειώνει η ιστορία με τον κύριο Ανδρουλάκη. Έκανε ένα λάθος 1 εκατομμύριο ευρώ. Όχι ο ίδιος του, ο λογιστής του. Δηλαδή ρε παιδιά, αυτός που δεν μπορεί να διαλέξει λογιστή σοβαρό, θα διαλέξει υπουργού σε μια κυβέρνηση. Είμαστε σοβαροί. Αυτός θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Ναι. Δεν γίνεται. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Και να σου πω τι λέει ο λαός. Για το λάθος του Ανδρουλάκη φταίει ο λογιστής. Για το λάθος του πτηνοτρόφου χειροπέδες και φυλακή. Δεν πάει έτσι πουθενά ο τόπος. Δεν πάει έτσι πουθενά. Δεν γίνεται κύριοι συνάδελφοι. Τότε και ο πτηνοτρόφος να πει ο λογιστής μου έκανε το λάθος. Δεν την πληρώνω τη ζημιά. Βάσει περιπτώσει και επειδή μας έρχεται ο φίλος μας ο Τσίπρας με τα κλάδων και βαΐων. Είναι ντροπή να επενδύει ο κύριος Τσίπρας στην κοντή μνήμη των Ελλήνων. Να μιλάει για τράπεζες και φαντς και αναβαλλόμενο φόρο. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, δεν υπάρχει εδώ. Τα λέει σωστά. Ναι, αλλά ποιος τα έφερε όλα αυτά. Ο κύριος Τσίπρας έφερε τα φαντς, ο κύριος Τσίπρας έφερε τον αναβαλλόμενο φόρο με τον Πασό και τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Και τώρα κάνει τον κύσορα των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Ο θεριστής της Μακεδονίας, μια και μιλάμε για θεριστές. Ο θεριστής του δημοψηφίσματος. Ο θεριστής, κατά την άποψή μου, η ύπαρξη του κύριου Τσίπρα είναι το καλύτερο άλοθη της ύπαρξης Μητσοτάκη. Είναι το ισοζύγιο της ύπαρξης Μητσοτάκη. Είναι ο μπαμπούλας για τον Μητσοτάκη, για να τον κάνουν δίπολο πάλι. Γιατί το σύστημα τον εξυπηρετεί τον Τσίπρα. Τον προωθεί. Γιατί χρειάζονται ένα δέο δίπολο. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής για τις υποκλοπές. Κύριε Υπουργέ, πώς η κατάνοια μια κυβέρνηση να παρακολουθεί το Λαζόπουλο. 17 επισυνδέσεις, δεν το Λαζόπουλο παρακολουθούσαν στις υποκλοπές. Predator και ΙΠ παρακολουθούσαν το Λαζόπουλο. Δεν είστε για τα στρατήρια, είστε για τα πανηγύρια αν το κάνατε και αυτό. Κι όμως το κάνατε. Το Λαζόπουλο, μωρέ, ποιος είναι ο εθνικός λόγος που παρακολουθεί το Λαζόπουλο. Για πείτε μου εσείς, να καταλάβω κι εγώ. Όχι μόνο το παρακολουθήσατε, αλλά ειδικεύεστε και σε κάτι χειρότερο. Στο κουκούλαμα και στη συγκάλυψη. Ειδικεύεστε εκεί. Το Υπουργείο Υγείας κατέστρεψε τη Γεωργία, το Υπουργείο Οικονομικών κατέστρεψε την οικονομία, το Υπουργείο Μετανάστευσης κατέστρεψε την Ελλάδα και το έθνος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έβαλε παντού ανεμογεννήτριες κατέστρεψε το περιβάλλον, το Υπουργείο Παιδείας καταστρέφει και υποβαθμίζει την παιδεία, το Υπουργείο Υποδομών έφερε τα Τέμπη. Μαντέψτε για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το Υπουργείο Οικονομικής, που λέγεται Κοινωνικής Συνοχής. Για να καταστρέψει την οικογένεια και το έθνος. Παντού καταστροφή. Παντού. Γι' αυτό για μας δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά, γιατί οι κοινοί συνισταμένοι σας είναι αυτοί. Οι ίδιες πολιτικές με άλλο προσωπείο. Εσείς κοροϊδεύετε λοιπόν, και θα το πω ομά, εσείς κοροϊδεύετε τους Έλληνες από τα υπόγεια, εμείς τα απαντάμε στους Έλληνες με καθαρή φωνή. Και το ξαναλέω. Φτιάξετε μια χώρα διαφθοράς και πλυντηρίου. Μια ερώτηση πριν κλείσω. Πείτε μου κύριε Υπουργέ, γιατί είναι πιο πολλά τα ακίνητα των υπουργών από τα ένσημά τους. Σημείωσα δύο διαφοροποιήσεις του κυρίου Γεωργιάδη σε σχέση με τον Πρωθυπουργό. Και θα τις αποσημειώσω στο τέλος. Αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε για τη βορυχία, κύριε Γεωργιάδη. Αν δεν τα πούμε στη Βουλή τα κοινωνικά προβλήματα και δεν ζητήσουμε από την κυβέρνηση να κάνει μια πράξη, ένα βήμα για να συζητήσουμε σοβαρά για τη βία και τις αυτοκτονίες, πού θα το κάνουμε, στο σπίτι μας ή στα κανάλια που είστε όλη μέρα εσείς. Εδώ θα το κάνουμε. Εδώ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να συζητήσουμε σοβαρά, αυτό είπα. Και να μιλάτε για τη βορυχία όταν το μάτι το κάνατε εσείς σημαία, όχι εσείς προσωπικά. Η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό και προσβλητικό. Και μην ξεχνάτε, μια και μιλάμε για τη Ρωσία, εσείς δεν απαγορεύσατε τον Τζαϊκόφσκι εδώ.
2: Εσείς δεν φέρετε τους αζωφίτες εδώ μέσα. Εσείς φέρετε τους Ζελένσκι και την παρέα του. Κάτι αζωφίτες περίεργους. Εγώ τους έφερα μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΠΑΣΟΚ και εσείς. Και θα σας πω και άλλα σε λίγο. Και να σας πω κάτι. Το τι πουτινόφιλος ήμουνα εγώ, κύριε Γεωργιάδη, όταν μιλούσα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, δεν λέγεται. Δεν θα πω πώς αλλιώς με απεκάλεσε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο Περιστήλιο. Δεν μου αρέσει να εκφραστώ με τον τρόπο που εκφραζόταν αυτός. Όμως, πόλεμο το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν έκανε τη δήλωση καταδίκης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός είπε: είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Να η διαφοροποίησή σας. Εκτός αν είναι κολοτούμπα και αυτό. Ξεκάσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Σας το θυμίζω. Να το θυμάστε αυτό. Είπε: έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Ήταν ξεκάθαρη η δήλωσή του. Επειδή δεν τα ξέρετε καλά τα ενεργειακά, από παλιά σας ξέρω, ο κάθετος διάδρομος κηρύχθηκε άγωνος πάρα πολλές φορές. Μη λέτε πράγματα, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Καλό θα ήταν να γίνει, αλλά είναι πανάκριβο. Πανάκριβο το φυσικό αέριο. Δεν το αγοράζει κανείς. Προτιμούν το ρωσικό οι Ευρωπαίοι, κύριε Γεωργιάδη. Δεν θα πάρουν από εμάς. Και ο κάθετος διάδρομος, ξέρετε, πάει στην Ουκρανία, δεν πάει στην Ευρώπη. Τα παραμύθια που λέτε λοιπόν, όχι εσείς, η κυβέρνηση σε στους άλλους, δεν τα λέτε σε εμάς. Και θα σας πω το εξής. Δηλαδή, εσείς ενδιαφέρεστε για την υγεία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας ως κυβέρνηση, αλλά οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, οι Πολωνοί που ανοίγουν λιγνίτες δεν ενδιαφέρονται. Κοιτάξτε να δείτε. Η υγεία των πολιτών για τη Νέα Δημοκρατία είναι σημαντικότερη από τους συμμάχους και φίλους της, Γερμανοί, Πολωνοί και κυβερνήσεις που ανοίγουν λιγνίτες. Κάτι δεν λέτε καλά. Κάτι δεν λέτε καλά. Και επίσης το ψευτοδήλημα λιγνίτης ή καρκίνος, όχι σε μένα. Να σου πω γιατί. Όταν είπα για πυρηνική ενέργεια και αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός με απεκάλεσε ψεκασμένο και σήμερα σύρεται η Νέα Δημοκρατία πίσω από το ψεκασμένο, όπως τον αποκαλούσε Βελόπουλο, και λέει πυρηνικούς αντιδραστήρες αρθρωτούς. Άρα λοιπόν, άλλα λέτε χθες, άλλα λέτε σήμερα. Μην ανοίγετε θέμα εξορίξεων. Θα σου το πω ευθέως, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί όταν τα έλεγα εγώ, εκεί

στέλνει αυτός για δώρα τι? Ξέρετε τι? Τα ντρόουν. Του δίνουμε όπλα, μας στέλνει ντρόουν. Πόσο κορόιδο πιαστήκατε και πάλι ως κυβέρνηση? Πολύ μεγάλα κορόιδα, κύριε Γεωργιάδη, αλλά ο ελληνικός λαός σας πληρώνει. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο Υγείας δεν ξέρω αν τα πάτε καλά, αλλά με τις εξορίξεις είστε άσχετος. Δεν κάνει εξορίξεις η Ελλάδα. Έρευνες κάνει. Άλλο έρευνο, άλλο κάνει εξορίξη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην τα μπερδεύετε. Τώρα είπατε κάτι πολύ εύστοχο. Γιατί δεν καταδικάζω την εισβολή εγώ της Ρωσίας στην Ουκρανία? Και θέλω να με ακούτε, αν μπορείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπορώ να σας βλέπω και στα μάτια. Μ' αρέσει να κοιτάω τον πολιτικό μου αντίπαλο στα μάτια και όχι να κοιτάει το κινητό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Σωστά. Το καταδικάσαμε επισήμως και με ανακοίνωση. Και εσείς επιβάλλατε κυρώσεις, είπα. Πολλές κυρώσεις, ναι ή όχι? 52-72, πόσοι είναι? Και εσείς μαζί, δεν είστε, Ευρώπη, δεν είστε εσείς? Ωραία. Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο. Πόσες κυρώσεις έβαλε η Νέα Δημοκρατία? Καμία. Καμία. Ούτε ανασχέζεται εμπορικά την Τουρκία να περνάει ομοειδή προϊόντα από τους Κύπρους. Ούτε μία κύρωση. Κάντε αυτό. Δεν το κάνετε. Με εδώ σας στέλνω. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάλι δεν ξέρετε. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, να σας ενημερώσω. Να μου λέει υπουργός να μπω στο Google για να δω. Ή να γελάμε τώρα. Όλη μέρα με το Google ασχολείστε εσείς. Στο GDP. Σοβαρά μιλάτε τώρα? Στη Βουλή μέσα τα λέτε αυτά? Η Ελλάδα πληρώνει 12% πιο ακριβά από το μέσο όρο της Ευρώπης στο φυσικό αέριο. Απλά πράγματα. Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας. Δεν τα λέω εγώ. Μπείτε και δείτε τα. Να πω στο Google εγώ. Δεν έχετε υπουργούς. Ο Κώστα είπε, ο γνωστός Κώστα, να αγοράσουμε πλέον φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Πρέπει να σας πω και κάτι που δεν ξέρετε μάλλον. Ο μεγαλύτερος πελάτης LNG της Ρωσίας είναι η Ευρώπη. Ποιον κοροϊδεύετε εδώ μέσα? Απλά έχετε μονή να παίρνετε αμερικανικό φυσικό αέριο LNG που είναι 600% πιο ακριβό. Γιατί? Θέλετε να τα έχετε καλά με την Κιλφόιλ, καλά με τον Τραμπ, αλλά θα σου πω κάτι. Με γάμους ομοφιλοφίλων και ΛΟΑΤΚΙ που έκανες μασάζ, δεν πρόκειται να τα πας καλά με τον Τραμπ. Τι να κάνουμε τώρα? Όσο και να παρακαλάτε. Και επίσης, να το πω και αυτό για τις ΑΠΕ. Ξέρετε ότι είμαστε τρίτοι στις ΑΠΕ παγκοσμίως. Το ρεύμα γιατί είναι ακριβό? Είμαστε παγκοσμίως η τρίτη χώρα σε ΑΠΕ. Παγκοσμίως, όχι η Ευρώπη. Γιατί το ρεύμα είναι πανάκριβο πάλι? Γιατί πληρώνει ο Έλληνας πανάκριβο το ρεύμα του? Για πείτε μας, αφού τα κάνατε όλα καλά. Πανάκριβο το ρεύμα. Και θα σου πω και κάτι που ξεχάσατε. Ο πρωθυπουργός της χώρας, πατήστε Google. Δεν λέτε. Δήλωσε. Πληρώσαμε 7 δις, δηλαδή 6 δις παραπάνω σε φυσικό αέριο, γιατί επιβάλαμε κυρώσεις στη Ρωσία και πήραμε αμερικανικό LG. Δικά σας είναι τα 6 δις. Του ελληνικού λαού είναι. Γιατί να πληρώσω παραπάνω από 6 δις στους Αμερικανούς για ένα γυνάτι του Πρωθυπουργού που έκανε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας? Φθηνό φυσικό αέριο, φθηνή ενέργεια για τους Έλληνες. Αυτός είναι ο αγώνας της ελληνικής λύσης. Και κλείνοντας, μια συμβουλή. Αφήστε το Google, το ChatGPT που θα λέτε αυτά τα περίεργα πράγματα εσείς, και ασχοληθείτε λίγο και με το Υπουργείο Υγείας και διαβάστε λίγο παραπάνω για τις εξορίξεις να μάθετε περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εκδηλώσεις μνήμης και τιμή σήμερα σε όλη τη χώρα για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Στην Θεσσαλονίκη και φέτος εκδηλώσεις και πορεία διαμαρτυρίας το απόγευμα προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος. Με την τήρηση ενός λεπτού σιγής, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων. Σήμερα τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων, ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό και την ιστορική μας συνείδηση, τόνισε στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. 107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για την διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για μαύρη επέτειο μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι η ελληνική πολιτεία ψεύδεται όταν λέει πως έχει αγωνιστεί για την αναγνώριση της γενοκτονίας από την διεθνή κοινότητα. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι σφαγιάστηκαν από τους νεότουρκους του Μουσταφά Κεμάλ και όλων όσοι βίως ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες, σημειώνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η χώρα μας ξανά στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο, Ευρωπαίοι εισαγγελείς διερευνούν δύο απευθείας αναθέσεις με κόστος 15 φορές υψηλότερο για την κατασκευή κέντρων υποδοχής παράνομων μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιτική Σερών. Αναστάτωση νωρίς το πρωί σε γυμναστήριο των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, καθώς 36χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ γυμναζόταν. Τη γυναίκα έσωσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν έγκαιρα στο σημείο, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υποθέσεις απάτης και εκβίασης με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 6 συλλήψεις σε Βορείς Γερακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου για αρπαγή γης, παράνομες δηλώσεις εκτάσεων και ζωοκλοπές. Σύμφωνα με την δικογραφία, έφτασαν οι κατηγορούμενοι στο σημείο να κόψουν 134 ελιές αγρότη, γιατί αρνήθηκε να τους παραδώσει το χωράφι του. Κρίσιμη διήμερη συνοδός από χθες στο Παρίσι σε εξέλιξη των Υπουργών Οικονομικών της G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων. Το Brent σε άνοδο και σήμερα βρίσκεται στα 111 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα. Εκπρόσωποι πρατηριούχων στη χώρα μας προειδοποιούν ότι έρχονται και νέες αυξήσεις μέσα στην εβδομάδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι την τελευταία στιγμή ακύρωσε προγραμματισμένη νέα επίθεση κατά του Ιράν που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, εκτιμώντας ότι υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας πως βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στην Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά νεφώσεις σήμερα παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες πιθανώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και από αργά το απόγευμα, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: χρηματιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα Pop Βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Καλησπέρα, γεια σας αγαπημένοι μου. Εύχομαι να είστε καλά, 20 λεπτά μετά τις 12. Και σήμερα εδώ στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, τη συνεφιασμένη, έτοιμη για βροχή Μακεδονία μας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Η Δέσποινα Αποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής. 19 του Μάη. Σήμερα μια ξεχωριστή ημερομηνία που δεν την ξεχνά εύκολα κανένας Έλληνας. Μέχρι και τη μία λοιπόν θα είμαστε μαζί. Δεν ξεχνάμε και συνάμα σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής αφιερωμένο σε αυτήν την, σε μία μάλλον από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας μας, την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Γιατί περισσότερες μάλλον από 350.000 ψυχές αναζητούν, περιμένουν ακόμη δικαίωση. Η μνήμη είναι αδύνατο να ξεθοριάσει, γιατί η πληγή αυτή παραμένει ανοιχτή όσο ο θήτης παραμένει ατιμόρυτος.

0: Μάλιστα, την πατρίδα με έχασα, έκλαψα, επώνεσα, λίγο με εκεί αεροθυμό, λυπάμαι, νοσταλγώ. Είναι τα τραγούδια που μιλούν για τον ξεριζωμό, για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ημέρα μνήμης, η σημερινή ημέρα τιμής. Δεν ξεχνάμε, γιατί η μνήμη είναι ευθύνη μεγάλη απέναντι στις επόμενες γενιές και πάνω απ' όλα σεβασμός προς όλους όσοι σφαγιάστηκαν, δολοφονήθηκαν από τους νεότουρκους του Μουσταφά Κεμάλ. 69-07-483-484. Τα μηνύματά σας φτάνουν ήδη στον Focus FM μέσω Viber, δωρεάν τα μηνύματα. Στον 773 τους χαιρετισμούς μας, την Μαρία, μου στέλνετε ένα βίντεο, θα το παρακολουθήσω αργότερα. Την Γεωργία καλωσορίζουμε. Επίσης η Μαρία από την Γερμανία έχει συντονιστεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ. Στον 838 από Ζηρίχη, συνεχίστε, μήπως και ξυπνήσουν αυτοί που κοιμούνται. Αλλά μπας και αλλάξουν γνώμη και κάποιοι άλλοι. Μου γράφετε, Τουρκία κράτος με ποινικό μητρό, υπενθυμίζει ο Πασχάλης, Πόντος, Θράκη, Ιωνία, Κύπρος, δεν ξεχνώ.
1: Φως καρδιάς, φεύγω να δροσιστώ, μαύρο θάλασσας νερό,

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Κοντά μας και σήμερα η Vulcom. Και σήμερα έχουμε νέα συνδυαστική προσφορά ρεύματος και αερίου. Οπότε σπεύσατε στη Vulcom. Η συνδυαστική προσφορά έχει ως εξής: 0,138 ανά κιλοβατόρα από 0,145 με πάγιο 9,90 από 11,90 που ήταν, και αέριο 0,049 από 0,055 με πάγιο 9,90 με δώρο 3 μήνες το πάγιο αερίου. Μπορεί το αέριο να μην το χρειαζόμαστε τόσο πολύ τώρα που καλοκαιριάζει, ωστόσο κερδίζουμε στο ρεύμα και προνοούμε βεβαίως για να έχουμε οικονομικότερη θέρμανση το χειμώνα. Η προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος Μαΐου, οπότε καλέστε στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Και επίσης να υπενθυμίσουμε ότι ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Οπότε η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σημειώστε, τσεκάρετε στο ημερολόγιο σας, επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας την Τετάρτη. Αύριο 20 του Μάη μπορείτε να εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου, σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο. Αυτό άλλωστε είναι και το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το νοιάζομαιεξετάζομαι.gr. Απίστευτα πολλά και λόγω της ημέρας τα μηνυματάκια στο Viber 6907483484 θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Ωστόσο είπαμε από το ξεκίνημα ότι η σημερινή ημέρα είναι μοναδική, είναι ξεχωριστή, είναι μια ημέρα που δεν πρέπει να ξεχνά κανένας Έλληνας. Είναι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους, από τους Οθωμανούς. Αλλά πριν συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται και όσον αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, όσον αφορά την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, παραμένει μία από τα ίδια, ανάστατη δηλαδή, και όσο έχουμε τα πίσω μπρος του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος τι είπε: ήμουν ετοιμαζόμουν να επιτεθώ, αλλά τελευταία στιγμή ναι, μεσολάβησαν και χώρες του κόλπου, οπότε αναθεώρησα, το ξανασκέφτηκα. Okay, σταματάμε την επίθεση. Και υπάρχουν, λέει, και πολλές ελπίδες, πολύ καλές πιθανότητες να έχουμε και συμφωνία με το Ιράν. Βέβαια η Τεχεράνη διαμηνύει ότι εμείς σε περίπτωση, σε οποιαδήποτε αστοχία των Αμερικανών, θα απαντήσουμε άμεσα, και υπενθυμίζουν βέβαια ότι βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ο Πούτιν είναι στην Κίνα από σήμερα για να τσεκάρουν μαζί με τον Κινέζο Πρόεδρο όλα όσα έγιναν κατά την επίσκεψη Τραμπ, που δεν πήρε και τίποτα. Το Brent, το πετρέλαιο, συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Οι επιπτώσεις της κρίσης πολλές. Άρχισαν τα καμπανάκια από πολλούς οργανισμούς εδώ στη χώρα μας. Περιμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες και νέα αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Οι πολιτικοί προσπαθούν της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, βουλευτές και όχι μόνο, να μας πείσουν ότι τα πράγματα στην οικονομία δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζονται, τόσο δραματικά. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δηλαδή, με λίγα λόγια, σου λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι υποκειμενικό, δηλαδή, σε κάθε περίπτωση το πώς η κάθε οικογένεια βγάζει το μήνα. Δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα, σου λένε. Αυτό
αυτό που κράτησα από τον Άδωνη Γεωργιάδη είναι ότι τώρα παίρνουν μεγαλύτερο μισθό οι Έλληνες. Βάλτε στην άκρη κάτι βρεκουτά τώρα που γυρίζει. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα.

Και ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό το τεράστιο σκάνδαλο που συγκλονίζει τη χώρα που δεν ξέρουμε πόσα πλοκάμια έχει τελικά, ενώ διατηρείται κανονικότατα στην επικαιρότητα, γιατί καθημερινά έχουμε και νέες αποκαλύψεις και είχαμε και αυτήν την σπήρα εκβιαστών στην Κρήτη, είχαμε και συλλήψεις, τρομοκρατούσαν στα Βορίζια, σε Αμάρι, κατοίκους για να πάρουν τα χωράφια τους και να εισπράξουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και μάλιστα κατηγορούνται μέλη οικογένειας για εκβιασμούς, για ζωοκλοπές, για καταστροφές καλλιεργειών. Είχαν βάλει στο στόχαστρο τουλάχιστον 40 οικογένειες, και ανάμεσα στις πιο έτσι σοκαριστικές υποθέσεις είναι και το κόψιμο. ΣΥΡΙΖΑ τα πήρε. Απίστευτο. Έκοψαν τουλάχιστον 130-140 ελαιόδενδρα. Πήγαν στα χωράφια με αλυσοπρίωνα. Τα έκοψαν κανονικότατα. Κατέστρεψαν αμπέλια. Γιατί αρνήθηκαν να τους δώσουν τα χωράφια, τις περιουσίες τους, οι ιδιοκτήτες. Και ενώ ακόμη ασχολούμαστε με το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται, αγαπημένοι μου, και ένα νέο άλλο σκάνδαλο που έχει να κάνει πάλι με ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Κοβέσινε δεν θα ησυχάσει ποτέ. Το Πολίτικο, λοιπόν, και έγραψε η Καθημερινή, που αποκάλυψε και το ανέδειξε το θέμα, ότι είναι υπό εξέταση από ευρωπαίους εισαγγελείς τα κέντρα υποδοχής παράνομων μεταναστών, ένα στη Μαλακάσα στην Αττική και ένα άλλο στην Συντική Σερών.

Γιατί, γιατί λοιπόν φέρεται πως διαχειρίστηκαν κονδύλια για την κατασκευή των δομών υποδοχής κατά την διάρκεια της πανδημίας. Για αυτά τα δύο κέντρα υποδοχής τα οποία αναφέρθηκαν, ανατέθηκαν οι συμβάσεις σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς να γίνει δημόσιος διαγωνισμός, και που καταλήγουν μέχρι στιγμής ότι το κόστος ήταν 15-πλάσιο από αυτό που άξιζαν τα έργα. Άγγιξε συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη σύμβαση που αφορά τη δομή στην Μαλακάσα ανατέθηκε σε μια εταιρεία από την Αθήνα χωρίς διαγωνισμό το 20 επί COVID, και αν και στο ξεκίνημα η αρχική συμφωνία για την επισκευή της δομής ήταν ύψους 4,3 εκατομμυρίων, το έργο τελικά το παρέδωσαν έπειτα από παρατάσεις και μετά από μια συμπληρωματική σύμβαση 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα στη Συνδική των Σερών, η εταιρεία που ανέλαβε είχε έδρα την Καβάλα τον Ιούλιο του 20. Το αρχικό κόστος ήταν 3,6 εκατομμύρια, αλλά κόστισε άλλα 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Το 1,7 επιπλέον είναι στανταράκι, δεν αλλάζει. Και μάλιστα, όπως τονίζεται, το κόστος των δύο αυτοδομών δεν μπορεί να συγκριθεί με κανενός παρόμοιο έργο που κατασκευάστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Μια χαρά, μέσα στο πανικό του κορονοϊού και της πανδημίας, σου λέει δεν τρώμε και από εδώ, ας φάμε.

0: φυσικά στην επικαιρότητα και ο Υφυπουργός Εργασίας ο κύριος Σπανάκης, γιατί δημοσίευμα αναφέρει, όχι εγώ, ακίνητο, πως ακίνητο βρίσκεται στην κατοχή της οικογένειάς του και μισθώνεται από τα ελληνικά ταχυδρομεία, από τα ΕΛΤΑ, αυτά που κλείνουμε. Εγώ όμως, λέει ο κύριος Σπανάκης, δεν έχω καμία προσωπική σχέση με το ακίνητο και την ίσπραξη του ενοικίου. Στην αδελφή μου ανήκει, όχι σε μένα. Είναι μια ανήθικη επίθεση όλα αυτά που γράφονται και ακούγονται. Με το καλό, η καλαμαριά, ξεκίνησαν τα δοκιμαστικά. Τι καλαμαριά, τι καλαμαριά. Ακούγεται το ηχητικό, η ειδοποίηση. Καλαμαριά. Και ρετσιό, θα τα βελτιώσουμε. Θα τα βελτιώσουμε, μας διαβεβαιώνουν. Όπως και να έχει, μακάρι, μακάρι να τελειώσουμε και με την καλαμαριά και να πάμε για άλλα. Ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, που όχι άδικα έχει χαρακτηριστεί πατέρας της ιστορικής έρευνας για την γενοκτονία των ποντίων, θα φιλοξενηθεί το απόγευμα από τον συνάδελφο τον Κώστα Τουτσίδη και θα ήθελα να θυμηθούμε, γιατί είχε μιλήσει εδώ στην εκπομπή για αυτόν τον μεγάλο αγώνα για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι από τους ανθρώπους που συνέβαλε πραγματικά σημαντικά προς την κατεύθυνση αναγνώρισης της γενοκτονίας. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από χρόνια και συνεχίζει μέχρι σήμερα.
1: Και έχουμε χρέος και το βροντοφωνάζω παντού ότι πρέπει να είμαστε με την Αντιγόνη και όχι τον Κρέοντα. Δεν επιδιώκουμε μέσα από την αναγνώριση της γενοκτονίας την καταδίκη ενός άλλου γειτονικού λαού. Απλώς θέλουμε μέσα από την αναγνώριση αυτή να απελευθερώσουμε τις νέες γενιές των κατοίκων που ζουν στο μικρασιατικό χώρο από τα υπόκοφα συμπλέγματα ενοχής που τους κατατρέχουν και τους εμποδίζουν να αφομοιώσουν την ευρωπαϊκή σκέψη, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, όσο εμένουν στην καταδίκη και όσο εμένουν στην άρνηση της γενοκτονίας.
0: Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Φωτιάδη?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο και μετά από την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων και από την Αμερική που είχε κάθε λόγο να μην θέλει να αναγνωρίσει τόσα χρόνια, γιατί έχει γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα. Κυρίως όμως είναι τα γεωστρατηγικά, επειδή συνορεύει με χώρες που από τη μια η Ρωσία, από την άλλη το Ιράν. Η τόλμη του Τζο Μπάιντεν είναι ένα θετικό βήμα για να ανοίξουν οι δρόμοι και για τους άλλους λαούς που έχουν υποστεί γενοκτονίες από τον ίδιο ένοχο, θα έλεγα κυβερνητικό και κρατικό σχηματισμό, γιατί δεν εννοώ οι λαοί, δεν είναι λαοί, πέφτουν μετά θύματα και διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα. Αν δεν δίδονταν οι εντολές από τα πάνω, δεν θα είχαμε αυτά τα εγκλήματα, γιατί οι λαοί ζήσανε αιώνες μέσα από πιέσεις, εντάξει, και σε ένα, θα λέγαμε, περιβάλλον όπου οι χριστιανοί πάντα ήταν β' κατηγορίας, αλλά ωστόσο ζούσαν ειρηνικά. Μετά από αυτήν την στροφή της τουρκοποίησης όλων των λαών της Μικράς Ασίας, ήρθε αυτό το μεγάλο κακό που είναι η γενοκτονία των χριστιανικών λαών. Mm-hmm. Είμαστε, λέω, σε καλό δρόμο. Θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς πρωτοπόροι όπως οι Αρμένοι, αλλά ξέρετε, στους μεν Αρμένιους συμβαίνει ό,τι και με εμάς τους Έλληνες, και ειδικά και τους Ποντίους, θα αναφερθώ μόνο στους Ποντίους, ότι έχουν και αυτοί τις διαφορές τους, έχουν και αυτοί τις συγκρούσεις τους, αλλά στο θέμα της γενοκτονίας γίνονται όλοι ένα. Ξεχνούν τις πολιτικές, ιδεολογικές και άλλες διαφορές που έχουν και πάντα αγωνίζονταν και αγωνίζονται ενωμένοι για την, για το κοινό, θα λέγαμε, αυτό ηθικό χρέος απέναντι στους αδικοχαμένους νεκρούς τους.
2: Κάτι που δεν κάνουμε εμείς.
0: Μάλιστα, ήταν ένα απόσπασμα από τον κύριο Φωτιάδη. Και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, αγαπημένοι μου, είναι πως όταν ένα έγκλημα, μια παρανομία δεν τιμωρείται, αυτό επαναλαμβάνεται. Το θέμα είναι ότι ο αγώνας για την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου συνεχίζεται, και αυτό το οποίο πρέπει να παλεύουν όλοι οι Έλληνες, όλοι οι άνθρωποι, είναι αυτό ακριβώς που θέλουν οι θύτες, δηλαδή να ξεχάσουμε. Αλλά εμείς δεν λησμονούμε, και μέσα από τα τραγούδια, πολύ πόσο βασικό, η ιστορία των Ηππείων της Σάντας, και είναι και η συμμετοχή του Τάκη του Βαμβακίδη, που είναι συγκλονιστικός πραγματικά, έχει δώσει μεγάλο προσωπικό αγώνα για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Έχουμε χρόνο, Γιώργο, και ας κλείσουμε με αυτό αν δεν προλάβουμε. Πραγματικά αξίζει να το ακούσουμε. Πριν σας χαιρετήσω όμως, είναι απίστευτα πολλά σήμερα τα μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας πούλησαν οι δήθεν σύμμαχοι, ήμασταν και είμαστε μόνοι μας, από τον 072 το μήνυμα. Καλησπέρα στην 903. Τα μηνυματάκια σας θα ήθελα πάρα πολύ να γράφετε και το όνομά σας. Στην Μαρία τους χαιρετισμούς μας, στον Δημήτρη που μας ακούει από το Χαϊδάρι, στην Πέρι Ιρούλα, ευλογημένο μεσημέρι και σε εσένα αγαπημένη μας, στον 133, αν και εκτός θέματος, να είσαι καλά. Στον 238, στην Ελένη μας ακούει, χαιρόμαστε πολύ πολύ, ειλικρινά αγαπημένη μου. Στον 141, 173, στον Δημήτρη επίσης, 704, πολλά δεν έχουν το όνομά σας. Η κυρία Μαρία, μέχρι τα 20 μου που ήμουν στο χωριό γράφει, άκουσα πολλά δεινά που υπέφεραν από τους Τούρκους, από αυτούς που ήρθαν από την πατρίδα, έτσι την ονόμαζαν. Δέσποινα, αν ο Τούρκος, ναι, ο Τούρκος σίγουρα δεν αλλάζει, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς, Μαρία μας αγαπημένη. Ο 738, ο Κύριός μας να έχει αναπαυμένες τις ψυχές των σφαγιασθέντων Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους, μου γράφετε. Σήμερα πολλές οι εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα έχουμε και πορεία προς το τουρκικό προξενείο το απόγευμα. Στην Ελένη, να πάρουμε τα όπλα, ναι, και αυτή είναι κατεσέ, αγαπημένε μου, μία λύση. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, μπορούμε να πιέσουμε, υπάρχει τρόπος. Καλό μεσημέρι. 19 Πέμπτου, χρόνια πολλά στην Πόντια μητέρα, γενέθλια ο γιος της σήμερα, να σας ευχηθώ τα καλύτερα, αγαπημένοι μου, πραγματικά μία ημερομηνία που δεν ξεχνάς εύκολα. Να είστε καλά, ο Πόντος ζει μέσα στα τραγούδια, στις προσευχές, στα δάκρυα των Ελλήνων Ποντίων που δεν ξεχνούν. Καλημέρα και από μένα στην Μαρία. Θα κλείσουμε λοιπόν με Τάκη Βαμβακίδη. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα διαβάσω τα υπόλοιπα μηνύματα κατά την διάρκεια. Να είστε καλά, χαιρετίσματα, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, Χρήστο, στον Τάσο, στην Αναστασία. Από τον Γιώργο Δαμιανίδη, τη Δέσποινα Ποτίτση, ευχές για καλό μεσημέρι. Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα.

0: Έναν μαύρον ημέραν εκούηξεν εις απές σοσπέλ. Οι μανάδες το έχνε μικρά μωρά να ευγένε οξουκά σοσπέλ. Ο Ευκλήδης κατ εν ναλέατς έβγεσα. Οι, οι, οι. Καμία να μην έβγαινα. Ετουπλά έφταμε όουλ. Πώς συνομάται έμνες και θυμούμε. Έρθαν όλοι τρανοί. Ο Ευκλήδης στεναχωρημένος με το κεφάλι κατηβασμένον. Εμέν εσέβεμαι το βούι βούι. Κάποιον κακόν ξανέβρε μας, είπα εγώ εμέν. Επέραμε έναν τρανόν απόφασιν, είπεν, και θέλουμε να ακούτε το κι εσείς και να αποφασίζετε για το καλόν τη χωρί. Οι Τουρκάντε γομόθαν σορμάνε και πολλά, κι θα μπορούμε να στέκουμε απέσω σπέλ. Και αποθενε μπορούμε να φεύγουμε εν μονάχων το ποτάμ. Ατό θα είναι τε απέση νύχταν το βράδον.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 1.
3: Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα.

0: Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Θοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Όταν γερνάει η μάνα και άλλο δεν μπορεί, τότε θέλει βοήθεια, τότε θέλει ζωή. Και όταν θα έρθει η ώρα και άλλο δεν θα ζει, αν δεν έχεις κάνει το χρέος σου, θα καίγεται η ψυχή σου. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα, της χαράς το κλαδί. Της μάνας η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Θα περάσουν τα χρόνια, θα γεράσουμε κι εμείς. Αυτά είναι με τη σειρά και δεν θα γλιτώσει κανείς. Και όλοι πρέπει να ξέρουμε σε αυτή τη ζωή, χωρίς της μάνας την ευχή, κανείς δεν βλέπει χαΐρι.
5: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

Πάμε, ξεκινάμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. 19 Μαΐου σήμερα, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μας βίασαν, μας έκαψαν, μας αποκεφάλισαν, κατέστρεψαν εκκλησίες, μα δεν μπορέσανε να μας αφανίσουνε. Ο Πόντος ζει. Και ο Πόντος δεν ήταν μόνο μία γη. Ήταν μνήμη, ήταν ψυχή, ήταν ρίζα, ήταν φως. Και προσπάθησαν να το σβήσουνε. Μας πήραν τα σπίτια,

λάτισαν τις εκκλησίες. Λέει, λάτισαν τα χωριά. Ξερίζωσαν τις πατρίδες μας. Μανάδες έκλαψαν παιδιά. Παιδιά έμειναν ορφανά. Υπήρξαν άνθρωποι που περπάτησαν ατελείωτους δρόμους πείνας και θανάτου. Που δέχθηκαν απερίγραπτες συμπεριφορές. Που δεν έχουν καταγραφεί από την πλευρά της Τουρκίας. Προσπάθησαν να κάνουν τη σιωπή τάφο της ιστορίας μας, μα δεν τα κατάφεραν. Γιατί ο Πόντος δεν ζει μόνο πάνω σε χάρτες. Ζει σε καρδιές, ζει στη λύρα που ακόμα δακρύζει. Ζει στη γλώσσα που ψιθυρίζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Ζει στους χορούς που κρατούν τα χέρια ενωμένα σαν όρκο. Ζει σε κάθε παιδί που μαθαίνει ποιος είναι και από πού κρατάει η ρίζα του. Εδώ είμαστε. Ο Πόντος ζει και θα εκδικηθεί.

0: Η γενοκτονία των ποντίων, λοιπόν. Η τραγωδία ενός ολόκληρου ελληνικού κόσμου. Που αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές και αιματηρές σελίδες στις ιστορίες του ελληνισμού. Κι ας μην το παραδέχονται κάποιοι. Γιατί δεν ήταν μια απλή συνέπεια πολέμου. Δεν ήταν μια τυχαία σύγκρουση πληθυσμών. Ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης. Και εφαρμόστηκε συστηματικά από το Οθωμανικό καθεστώς και αργότερα από το Κεμαλικό Εθνικιστικό Κίνημα. Στόχος τους ήτανε να εξαφανίσουν το ελληνικό στοιχείο από τον πόντο. Και δεν μπορεί αυτό να το αρνηθεί κανένας, όσο κι αν προσπαθούνε. Διότι ο ποντιακός ελληνισμός ζούσε στις ακτές του Εύξηνου Πόντου. 3 χιλιετίες ολόκληρες. Από την αρχαιότητα, όταν πήγαν εκεί πέρα οι άνθρωποι, έχτισαν ελληνικές αποικίες, όπως είναι η Τραπεζούντα, όπως είναι η Σινόπη, όπως είναι η Κερασούντα και άλλες πολλές πόλεις και χωριά, τα οποία φυσικά εξελίχθηκαν σε σημαντικά εμπορικά και πολιτιστικά κέντρα. Οι Πόντιοι, οι οποίοι διατήρησαν τη γλώσσα, την ορθόδοξη πίστη, τις παραδόσεις τους, όλους αυτούς τους αιώνες, δίπλα στους Οθωμανούς, δίπλα στους εχθρούς τους. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οι Έλληνες Πόντιοι, οι Έλληνες του Πόντου, αριθμούσαν εκατοντάδες χιλιάδες. Διατηρούσαν σχολεία, διατηρούσαν εκκλησίες, τυπογραφία, συλλόγους. Και φυσικά είχαν μια τρομερή οικονομική δύναμη. Και αυτή ακριβώς η ανάπτυξη είναι που τους έκανε στόχο του ακραίου τουρκικού εθνικισμού. Διότι βαδίζαν προς την ανεξαρτησία, διότι ήταν ισχυροί, διότι δεν είχαν ανάγκη κανέναν. Ήρθε λοιπόν η άνοδος των νεοτούρκων, ήρθε το σχέδιο εκαθάρισης το 1908, όπου κατέλαβαν και την εξουσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτοί οι νεότουρκοι, που αρχικά παρουσιάστηκαν ως μεταρρυθμιστές και στη συνέχεια αποκάλυψαν τον πραγματικό του στόχο, δηλαδή τη δημιουργία ενός καθαρά μουσουλμανικού και τουρκικού κράτους. Γιατί οι χριστιανικοί λαοί θεωρήθηκαν εσωτερικός εχθρός. Και έτσι ξεκίνησε και αυτό το οργανωμένο σχέδιο των εκτοπισμών, του οικονομικού στραγγαλισμού, των βίαιων διώξεων, της εξόντωσης των κοινοτήτων. Από το 1911 ακόμα, σε συνέδριο των νεοτούρκων στη Θεσσαλονίκη, είχαν διατυπωθεί ακραίες εθνικιστικές θέσεις για εκτουρκισμό της αυτοκρατορίας. Και με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήρθαν και οι πρώτες μαζικές διώξεις. Το 1914. Που πήραν και μία ανεξέλεγκτη μορφή. Διότι οι Οθωμανικές αρχές κατηγόρησαν τους Πόντιους ότι δήθεν συνεργάζονταν με τη Ρωσία. Και αυτό χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για μαζικές επιχειρήσεις εναντίον αμάχων. Τα γνωστά τάγματα εργασίας, αμελέ ταμπουρού, όπου χιλιάδες Έλληνες άντρες ηλικίας από 15 έως και 60 ετών στρατολογήθηκαν, τους μάζευαν από τα σπίτια για να τους στείλουν σε αυτά τα διαβόητα τάγματα εργασίας. Ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για στρατόπεδα εξόντωσης. Βάζανε αυτούς τους ανθρώπους, τους Έλληνες Πόντιους, οι Οθωμανοί να σπάνε πέτρες, να ανοίγουν δρόμους, να κουβαλάνε υλικά στα βουνά, χωρίς τροφή, χωρίς φάρμακα, μέσα σε χιόνια, μέσα στην παγωνιά. Και πάρα πολλοί πέθαιναν από εξάντληση. Κάθε μέρα, Υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες που αναφέρουν ότι σε πολλές περιπτώσεις οι φρουροί εκτελούσαν επιτόπου και όσους δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Όπως και στις πορείες θανάτου από το 1915 και μετά, όπου άρχισαν οι μαζικοί εκτοπισμοί γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων προς το εσωτερικό της Ανατολίας. Οι άνθρωποι αυτοί περπατούσαν εκατοντάδες χιλιόμετρα χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς να έχουν ιδέα τι θα τους ξημερώσει την επόμενη μέρα. Και αυτά είναι ιστορικά καταγεγραμμένα γεγονότα που αναφέρουν ότι παιδιά πέθαιναν στην αγκαλιά των μανάδων τους. Ηλικιωμένοι εγκαταλείπονταν στους δρόμους. Άρρωστοι εκτελούνταν. Χωριά καίγονταν ολοσχερός. Συγκεκριμένα στην περιοχή της Σαμψούντας και της Πάφρας, ολόκληρες ελληνικές κοινότητες εξαφανίστηκαν. Είχαμε μάλιστα και μία δήλωση από τον Αμερικανό πρέσβη, τον Χένρι Μόργκενταου, ο οποίος περιέγραψε τις εκτοπίσεις ως εκστρατεία εξόντωσης. Μετά ήρθε και η καταστροφή της Άντας. Ένα από τα πιο γνωστά ιστορικά γεγονότα. Η καταστροφή της Άντας. Η Σάντα, μια ορεινή περιοχή με 7 ελληνικά χωριά κοντά στην Τραπεζούντα, όπου οι κάτοικοι προσπάθησαν να οργανώσουν μια άμυνα απέναντι στις επιθέσεις των Οθωμανών, αλλά το 1921 οι κεμαλικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην περιοχή, χωριά πυρπολήθηκαν, γυναίκες και παιδιά εκδιώχθηκαν, πολλοί άνδρες εκτελέστηκαν και οι επιζώντες κατέφυγαν στα βουνά μέσα στο χειμώνα, μέσα στις σπηλιές, για να μπορέσουν να οργανώσουν ένα αντάρτικο. Πάρα πολλοί πέθαναν από το κρύο, άλλοι τόσοι πέθαναν από την πείνα. Είχαμε και διώξεις στην Αμάσια και απαγχωνισμούς, διότι το 1921 λειτουργήσαν τα λεγόμενα δικαστήρια ανεξαρτησίας στην Αμάσια, που στην πραγματικότητα ήταν δικαστήρια παροδία. Δεκάδες εξέχοντες πόντοι, δάσκαλοι, ιερείς, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, κοινοτικοί ηγέτες καταδικάστηκαν σε θάνατο χωρίς πραγματική δίκη, μόνο και μόνο επειδή ήταν Έλληνες και χριστιανοί. Και στις 21 Σεπτεμβρίου του 1921 πραγματοποιήθηκαν και μαζικοί απαχωνισμοί Ελλήνων προκρήτων της Αμάσιας. Ανάμεσα στους εκτελεσμένους ήταν και ο δημοσιογράφος ο Νίκος Καπετανίδης. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και κληρικοί και διάφοροι άλλοι μορφωμένοι άνθρωποι του ποντιακού ελληνισμού. Φυσικά οι κρεμάλες στήθηκαν δημόσια για να μπορέσουν να εκφοβήσουν τον πληθυσμό, για να μπορέσουν να δώσουν το παράδειγμα σε όσους θέλανε να αντισταθούν. 19 Μαΐου όμως, σαν σήμερα του 1919, η απόβαση του Κεμάλ στη Σαμψούντα είναι η χαρακτηριστική ιστορική στιγμή που θεωρείται και η πιο συμβολική ημερομηνία της γενοκτονίας. Διότι την ημέρα εκείνη ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε την πιο βίαιη φάση των εκαθαρίσεων. Γι' αυτό το λόγο, για τον ποντιακό ελληνισμό, η ημερομηνία αυτή συνδέεται με σφαγές, πυρπολήσεις, εξόντωση χωριών και μαζικές εκτελέσεις. Γι' αυτό και η Ελληνική Βουλή καθιέρωσε αυτήν την ημέρα ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Μιλάμε για ακραία βαρβαρότητα. Και οι τσέτες έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο σε όλες αυτές τις παρακρατικές συμμορίες, οι οποίες λαιλατούσαν χωριά, βίαζαν γυναίκες, βασάνιζαν ιερείς, αποκεφάλιζαν αμάχους και έκαιγαν εκκλησίες. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιοχές υποχρέωναν τους κατοίκους να παρακολουθούν δημοσίως τις εκτελέσεις και των συγγενών τους και των γνωστών τους. Καταλαβαίνετε για την ψυχολογική τρομοκρατία μιλάμε. Και αυτό ήταν μέρος του σχεδίου εξόντωσης. Ο αριθμός των θυμάτων, σύμφωνα με τις ιστορικές εκτιμήσεις, καταγράφεται περίπου στους 353.000 Έλληνες πόντιους, τους οποίους τους δολοφόνησαν. Και οι θάνατοί τους προήλθανε από εκτελέσεις, από πορείες θανάτου, από πείνα, από βασανιστήρια, από αρρώστιες, από εξάντληση. Διότι χιλιάδες παιδιά έμειναν ορφανά. Ολόκληρες περιοχές ερημώθηκαν. Και μετά τη μικρασιατική καταστροφή ήρθε και η προσφυγιά και ο ξεριζωμός με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, όπου οι επιζώντες πόντιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν οριστικά τις πατρίδες τους. Έφτασαν στην Ελλάδα πεινασμένοι, τραυματισμένοι ψυχικά και σωματικά, χωρίς περιουσίες, και πολλοί ήταν και άρρωστοι. Εγκαταστήθηκαν στη Μακεδονία, στη Θράκη, χτίσανε δικά τους χωριά και ξεκίνησαν έτσι τη ζωή τους από το μηδέν. Και παρά τις δυσκολίες, κράτησαν ζωντανή την ταυτότητά τους, τη γλώσσα τους, τη μουσική τους, την ποντιακή λύρα, τα ήθη και τα έθιμά τους. Και όπως είπα και πριν, το 1994 ήρθε η διεθνής αναγνώριση. Η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των ποντίων και αρκετές άλλες χώρες, πολιτείες και διεθνείς οργανισμοί. Έχουν υπάρξει και ψηφίσματα μνήμης και αναγνωρίσεις, και μέχρι σήμερα οι Τούρκοι εξακολουθούν να αρνούνται τον όρο γενοκτονία, γεγονός που συνεχίζει να προκαλεί ιστορικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις, γεγονός που προκαλεί και αποδεικνύει ότι δεν έχουν ιστορία οι Τούρκοι. Έχουν ποινικό μητρό. Και είναι πολύ, πολύ σημαντική η σημασία της μνήμης. Διότι η γενοκτονία των ποντίων δεν είναι μόνο ένα ελληνικό ζήτημα. Είναι ένα παγκόσμιο ιστορικό μάθημα για το πού μπορεί να οδηγήσει ο φανατισμός της Τουρκίας και το μίσος. Οι πόντιοι δεν κράτησαν μόνο τον πόνο τους. Κράτησαν και την ταυτότητά τους, και αυτό ήταν το σημαντικότερο, γιατί αναδιαστήματα μιλάμε για την ταυτότητα. Και για τα ήθη, για τα έθιμα, για τη γλώσσα μας. Και για το κυνήγι που τρώει μέχρι σήμερα ο ελληνισμός. Κάθε ήχος της ποντιακής λύρας, κάθε χορός, είτε είναι σέρα, είτε είναι κότσαρη, είτε είναι ό,τι είναι, κάθε μνημόσυνο, 19 Μαΐου, είναι μια ζωντανή υπενθύμηση ότι ένας ολόκληρος λαός πέρασε μέσα από φωτιά και αίμα και δεν χάθηκε ποτέ. Η γενοκτονία των ποντίων δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση, είναι υπόθεση ολόκληρης της ανθρωπότητας. Υπήρχαν παιδιά που δεν μεγάλωσαν ποτέ. Υπήρχαν μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους. Υπήρχαν οικογένειες που χάθηκαν. Και έχουμε χρέος να μην τους ξεχνάμε. Γιατί η μνήμη είναι δύναμη. Η μνήμη είναι ευθύνη. Η μνήμη είναι ιστορία. Αιωνία η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των ποντίων. Ψηλά οι ελληνικές και οι ποντιακές σημαίες σήμερα. Και να πούμε και για τη σημαία. Η κίτρινη σημαία αυτή που βλέπετε με το μαύρο αετό, τη συναντάτε σε πολλές ποντιακές εκδηλώσεις. Έχει κάποια βασικά σύμβολα. Αρχικά έχει χρυσό ή κίτρινο φόντο, που συμβολίζει τη βυζαντινή αυτοκρατορική παράδοση, το μεγαλείο και την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού στον πόντο. Ο μαύρος δικέφαλος ή μονοκέφαλος αετός. Και αυτό είναι ένα σύμβολο βυζαντινής κληρονομιάς, εξουσίας και τιμής. Για το δικέφαλο αετό λέγεται ότι τα δύο κεφάλια υπάρχουν διότι το ένα κοιτάει προς ανατολή και το άλλο κοιτάει προς δύση, δείχνοντας έτσι τη δύναμη και την επιρροή που έχουν οι πόντιοι και στις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, η ανδρική φορεσιά, η ποντιακή. Η πιο γνωστή είναι η ζύπκα, όπου φοράνε ένα στενό μαύρο παντελόνι που ανοίγει χαμηλά, ένα πουκάμισο και ένα γυλαίκο σταυρωτό σε ελάχιστο στήθος ή στη μέση, φυσικιοθήκη αλλιώς, μια μαύρη ζώνη και τις μπότες. Συχνά φοράνε και μαχαίρι ή σπαθί και κάποια διακοσμητικά σημαίνια. Μια αντάρτικη φορεσιά που τιμά τους πολεμιστές του Πόντου, που ανέβηκαν στα βουνά, οργανώθηκαν και πολέμησαν μέχρι και την τελευταία μέρα και δεν παραδόθηκαν ποτέ απέναντι στους Οθωμανούς, μέχρι που ήρθε αυτή η συμφωνία, αυτή η συνθήκη. Η γυναικεία φορεσιά είναι λίγο διαφορετική, πιο περίτεχνη και πιο πολύχρωμη. Φοράνε μακρύ φόρεμα με κεντήματα, φοράνε ζακέτες, γυλαίκα με χρυσές λεπτομέρειες, φοράνε ποδιά, φοράνε μαντήλι, ένα κάλυμα κεφαλής και πολλά κοσμήματα κρεμασμένα, είτε χρυσές λίρες, είτε ασημένια στολίδια, είτε αλυσίδες. Φυσικά από διαφορετική πόλη διαφέρουν τα χρώματα από πόλη σε πόλη. Και συχνά δηλώνουν και από πού κατάγονται οι γυναίκες. Και φυσικά οι ανήπαντρες φοράνε άλλη φορεσιά και οι παντρεμένες άλλη. Όλες αυτές οι φορεσιές πάντως είναι βασισμένες στην ιστορική ταυτότητα των ποντίων. Τώρα, επειδή πολλοί ρωτάτε αν ήταν πλούσιοι οι πόντοι. Δεν ήταν όλοι πλούσιοι, αλλά πολλές ποντιακές κοινότητες είχαν σημαντική οικονομική ανάπτυξη και ισχυρή εμπορική παρουσία. Ειδικά το 18ο έως τον 20ο αιώνα. Διότι ασχολούντανε με το εμπόριο στη Μαύρη Θάλασσα, ασχολούνταν με την ναυτιλία, ασχολούνταν με τα μεταλλεία και τις βιοτεχνίες, ήτανε και γεωργοί, ήταν και κτηνοτρόφοι, είχανε φούρνους και φυσικά είχανε και τραπεζικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έτσι. Όπως για παράδειγμα στην Τραπεζούντα ή στη Σαμσούντα ή στην Κερασούντα υπήρχαν πάρα πολλές εύπορες ελληνικές κοινότητες που είχαν πολλά σχολεία, πολλές εκκλησίες, πολλές επιχειρήσεις, πολλά εμπορικά δίκτυα, πολλές φορές με τη Γεωργία ή με τη Μυρωσία. Υπήρχαν φυσικά και φτωχοί. Κάτι αγρότες σε κάποια ορεινά χωριά, κάποιοι εργάτες μεταλλείων, κάποιοι κτηνοτρόφοι που δεν είχαν πολλά ζώα, άνθρωποι που ζούσαν δύσκολα διότι υπήρχαν διώξεις φορολογίας από τους Οθωμανούς. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι πόντοι ήταν πλούσιοι. Υπήρχαν όμως πάρα πολλές οικογένειες που είχαν πολύ χρυσάφι και πολλά λεφτά και γενικά οι κοινότητες είχαν μεγάλη περιουσία. Τώρα τι συνέβη με τις περιουσίες? Μετά τη γενοκτονία των ποντίων, εφόσον κατέστρεψαν τα χωριά οι Οθωμανοί και κάναν ό,τι κάνανε, ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας των Ελλήνων του Πόντου δεσμεύτηκε από τους Οθωμανούς. Διότι εκτοπίστηκαν οι Έλληνες Πόντοι βία από τα σπίτια τους, χάσανε τα χωράφια, τα καταστήματα, τα εργαστήρια, το χρυσό το κρύψανε ή το θάψανε ή τους το πήρανε. Με μια εικόνα φύγανε από εκεί. Με μια εικόνα, το καταλαβαίνετε? Τα ρούχα τους και με μια εικόνα στο χέρι και την οικογένειά τους. Και όταν δημιουργήθηκε η Τουρκία το 1927, γιατί ούτε 100 χρόνια δεν υπάρχουνε, πέρασαν όλες αυτές οι περιουσίες στο τουρκικό κράτος, σε τοπικές αρχές, και δόθηκαν αυτά τα σπίτια σε νέους κατοίκους. Μετά από την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών που συμφωνήθηκε με αυτή τη συνθήκη της Λοζάνης. Κανονικά θα έπρεπε να έχουν υπάρξει αποζημιώσεις. Αλλά οι πρόσφυγες πόντι δεν αποζημιώθηκαν ποτέ. Έχασαν όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και έφτασαν στην Ελλάδα μόνο με λίγα προσωπικά αντικείμενα. Αυτό είναι το έγκλημα των Τούρκων. Αυτό είναι. Και είχανε πολύ χρυσό οι πόντι, πολύ χρυσό. Και όλες αυτές οι κοινότητες, όλα αυτά τα χωριά, όλες αυτές οι πόλεις. Σήμερα έχουν μετανομαστεί, τους έχουν δώσει τουρκικό όνομα. Η Τραπεζούντα ονομάζεται Τραπζόν, η Σαμσούντα Σαμσούν, η Κερασούντα Γκυρεσούν, η Σινόπη Σινόπ. Όλα αυτά τα ελληνικά ονόματα οι Τούρκοι τα αλλάξαν και τα κάναν τουρκικά και ισχυρίζονται ότι είναι δικά τους. Τίποτα δεν είναι δικό τους. Τίποτα απολύτως. Κλέψανε την περιουσία, την ιστορία, ακόμα και τα σπίτια και τα κτίρια και ό,τι είχαν φτιάξει οι πόντι. Κανονική δολοφονία και ληστεία. Κανονικό έγκλημα, η γενοκτονία των ποντίων. Από τη στιγμή που σκότωσαν παιδιά, γυναίκες, παππούδες, γιαγιάδες, με τον χειρότερο τρόπο και από τη στιγμή που υπήρχε σχέδιο για να εξοντώσουν το ελληνικό στοιχείο στον πόντο, μιλάμε για γενοκτονία και δεν το συζητάω. Και δεν πάνε να βγουν ΣΥΡΙΖΕΙ, ΠΑΣΟΚ, Νεοδημοκράτες και όποιοι άλλοι κομματάρχες θέλουν να πούνε ό,τι θέλουν. Γιαυτίσιμο είναι όσοι δεν αναγνωρίζουν τη γενοκτονία των ποντίων. Γιαυτίσιμο! Θέλω να πω κάποια πράγματα και για τους ποντιακούς χορούς. Διότι οι ποντιακοί χοροί δεν είναι μόνο διασκέδαση. Κάθε χορός έχει συγκεκριμένο νόημα και κοινωνικό ρόλο. Άλλοι χορεύονται για χαρά, άλλοι για δύναμη, άλλοι για ένωση της κοινότητας και άλλοι ως ανάμνηση πολέμου. Πρώτος και πιο γνωστός ο Πυρίχιος, η Σέρα, ο πιο ιερός και πολεμικός χορός που τον χόρευαν οι πόντιοι για να δείξουν ανδρεία, για να αποκτήσουν πολεμικό πνεύμα, για να μπορέσουν να εμψυχώσουν τους ανθρώπους να πάνε στη μάχη και να επιβιώσουν και για να τιμήσουν φυσικά τους νεκρούς ήρωες. Οι κινήσεις θυμίζουν μάχη, επίθεση και άμυνα, πτώση και ξανασήκωμα και γι' αυτό θεωρείται ένας χορός δύναμης και αντοχής. Μετά έρχεται ο χορός Ομάλ, ο οποίος είναι ο χορός της κοινότητας και της παρέας, που τον χορεύουν για να ξεκινήσει το γλέντι, για να μπουν όλοι μαζί στον κύκλο, για να είναι ενωμένοι, για να υπάρχει αυτό το κοινωνικό δέσιμο. Θα τον συναντήσετε σε γάμους, σε οικογενειακές χαρές. Ένας ήρεμος και στρωτός χορός, ώστε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να συμμετέχουν. Μετά έρχεται το αγαπημένο μου Κότσαρι, ο χορός της χαράς και της ζωντάνιας, που τον χορεύουν σε πανηγύρια. Τον χόρευαν μετά από τη δουλειά, σε γιορτές, για διασκέδαση, για ξεφάντωμα. Για να αποκτήσουν ενέργεια με ρυθμό, για να ανέβει το κέφι. Όπως και το τικ, ο χορός του ρυθμού και της δεξιοτεχνίας, για να δείξουν συγχρονισμό, για να δείξουν νεύρο, για να μπορέσουν και οι νέοι να ενσωματωθούν στην κοινότητα. Γρήγορες κινήσεις ώμων και ποδιών που αποδεικνύει το ότι οι πόντι είχαν πειθαρχία. Και η τριγώνα. Πιο ήρεμος και συναισθηματικός χορός κι αυτός. Για έκφραση αγάπης. Και τρυφερότητας. Γενικά, τι σημαίνει ο χορός για τους πόντιους? Ο χορός ήταν ένας τρόπος να κρατούν την ταυτότητά τους. Τη συλλογική μνήμη, να κρατούν την κοινωνική ένωση όπως σας είπα. Να κρατούν αυτή την έκφραση χαράς, λύπης και περηφάνειας. Και μαζί με τον ξεριζωμό και μετά τον ξεριζωμό από τον Πόντο, οι χοροί έγιναν ακόμη πιο σημαντικοί. Διότι μαζί με τους χορούς είχανε και τις αναμνήσεις. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Φυσικά και τα ποντιακά τραγούδια έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο. Δεν είναι απλά μουσική. Είναι μια ιστορία που τραγουδιέται. Τα περισσότερα έχουν βαθύ νόημα και χωρίζονται και σε θεματικές ανάλογα με το τι εκφράζουν. Εκφράζουν μερικά αγάπη, άλλα ξενιτιά, άλλα πόλεμο, άλλα θάνατο, άλλα αναμνήσεις, άλλα χαρά, άλλα λένε για την πατρίδα. Γνωρίζετε πολλά τραγούδια της ξενιτιάς που είναι η πιο σημαντική κατηγορία. Που λένε για παράδειγμα άφησα την πατρίδα μου και δεν ξέρω αν θα την ξαναδώ. Όπως και πολλά τραγούδια αγάπης γνωρίζετε. Και τραγούδια πολέμου και ανδρείας. Που στέλνουν το μήνυμα ότι δεν φοβόμαστε, πολεμάμε για την τιμή και για την ελευθερία. Όπως και τραγούδια θανάτου και πένθους. Που υπενθυμίζουν στις νέες γενιές πόσοι δώσανε μάχη για να έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Και ακόμα και τα τραγούδια γλεντιού αυτό λένε. Παρά τις δυσκολίες συνεχίζουμε να ζούμε και να γλεντάμε. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το τραγούδι «Την πατρίδα με έχασα». Πόνεσα και έκλαψα και θα κλείσω την πρώτη ώρα με αυτό το τραγούδι. Διότι ο αφηγητής λέει ότι έχασε την πατρίδα του στον Πόντο. Νιώθει ξεριζωμό, νιώθει νοσταλγία. Δεν ξέρει αν θα την ξαναδεί. Ένα από τα πιο βαριά τραγούδια της προσφυγιάς. Γι' αυτό έχω επιλέξει να κλείσω την πρώτη ώρα με αυτό το τραγούδι. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια. Μην αγχώνεστε. Σήμερα είπαμε η μέρα είναι αφιερωμένη στους Πόντιους. Να ακούσουμε όμως και κάποιες μαρτυρίες. Θέλουμε να ακούσουμε και κάποια λόγια από αυτούς που ζήσανε, από αυτούς που περάσανε, που εξηγήσανε, από τους ανθρώπους που τα λένε και πονάνε.
1: Εκείνες τις ημέρες πιάνει μια βροχή καταρακτώδης. Έγινε η Σαμψούντα σχεδόν λίμνη. Σκέψου τώρα όλος ο κόσμος αυτός που ήταν στην παραλία, οι χιλιάδες κόσμος, έρχεται ένα βαπόρι για να πάρει τα αρφανά. Και επειδή ο επικεφαλής Αμερικανός είδε τα χάλια στα οποία βρισκόταν ο κόσμος εκεί μέσα στις λάσπες και τα ρέστα, λέει καλύτερα να φορτώσουμε αυτούς που είναι έξω, τα αρφανά τουλάχιστον έχουν και μια στέγη, ρουφάν και ένα φακούζουμε και φασουλώζουμε και στην άλλη φορά παίρνουμε αυτούς. Έτσι λοιπόν πήρανε τους ανθρώπους αυτούς που ήταν έξω και με αυτούς ήρθε και η μητέρα μου.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Ανδρονικίδη Κωνσταντίνο, 105 ετών, από Γαλήνεα Ματσούκας Τραπεζούντας.
2: Το χωριό μας όλο ήταν 20 οικογένειες Τούρκοι, αλλά και αυτοί μιλούσαν ποντιακά. Μιλούσαν και την Τουρκική, αλλά ένας εδώ κι άλλος εκεί. Το χωριό μας ήταν κάπου 100-170 οικογένειες, χριστιανοί, ανάμεσά μας αλλά ήταν και αυτοί οι Τούρκοι. Και μιλούσαν τα ποντιακά. Με το κράτος μας επιστράτευε, μας αγκάρευε, μας έρχονε. Είχαμε προβλήματα, βεβαίως είχαμε προβλήματα με το τουρκικό κράτος. Ο πατέρας μου τότε δούλευε σε έναν τουρκικό νερόμυλο, Τούρκος, είπας. Το θυμάμαι, τους ξέρω αυτούς, τους έζησα. Προσπάθησε πολύ αυτός ο είπας, ο οποίος έκανε και πρόεδρο στο χωριό μας, Μουχτάρης, στη Λανίαχα. Να τον κρατήσει με την προοπτική ότι τον έχει υπάλληλο στο νερόμυλο και ξέρω εγώ τι, αλλά δεν τα κατάφερε. Έρχεται και λέει στον πατέρα μου, Νικόλα, δεν γίνεται τίποτα, θα πας στην εξορία. Και πήγανε στην εξορία από 16 χρονών και άνω εξορία. Όλα τα δεινά, όλες οι σφαγές. Δεν χάθηκε λίγος κόσμος. Κερασούντα, ο τοπάλωσμαν, κερασούντα, σαψούντα, πάθρα, κόνια, αυτά τα χωριά, ο τοπάλωσμαν, τα ρήμαξε. Στην τραπεζούντα δεν ήρθε, γιατί ο νομάρχης της τραπεζούντας, όπως είπα τότε με τον Χρήστατο, ήταν καλός άνθρωπος και δεν επέτρεψε. Μέχρι την κερασούντα ήρθε ο τοπάλωσμαν. Ήστερα όμως ο Κεμάλ, επόμενο νίτη για να επικρατήσει και ο Γεμάν, έπρεπε αυτά τα λιτάνια να λείψουν.
0: Ο τοπάλος Μαν, για να ξέρετε ποιος ακριβώς είναι, ήταν μια αμφιλεγόμενη σκοτεινή μορφή της Οθωμανικής περίοδου και των πρώτων χρόνων της σύγχρονης Τουρκίας. Είναι αυτός που ανέλαβε να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Γεννήθηκε στην περιοχή της Κερασούντας, στον Πόντο. Υπηρέτησε ως άτακτος στρατιωτικός ηγέτης, παραστρατιωτικός, μέσα από τις εντολές του Κεμάλ. Έγινε γνωστός για τη δράση του απέναντι στους Έλληνες Πόντιους, για τις επιχειρήσεις καταστολής και βίας στον Πόντο, για τις δράσεις εναντίον χριστιανικών πληθυσμών, κυρίως Ελλήνων του Πόντου, και για όλη αυτή την ταραγμένη περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στήριξε ενεργά το εθνικιστικό κίνημα του Μουστάφα Κεμάλ. Μουστάφα Κεμάλ είχε ρόλο σε άτυπες στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής. Αργότερα τιμήθηκε από τους Τούρκους με συγκεκριμένο τρόπο. Πάμε όμως να ακούσουμε ποιο ήταν το τέλος του και τι ακριβώς είχε συμβεί εκείνα τα χρόνια με τον Τοπάλ Οσμάν. Πάμε, δώσε.
3: Για να καταστήλει τους Τούρκους τσέτες που σφάζανε τους Έλληνες του Πόντου, και αυτός πηγαίνει και τους οργανώνει εκεί. Και είναι χαρακτηριστική η στιχομηθεία που υπάρχει μέσα από ένα βιβλίο ενός Τούρκου ιστορικού, που περιγράφει την πρώτη συνάντηση που είχε ο Μουσταφά Κεμάλ με τον Άιχμαν του Ποντιακού Ελληνισμού, τον Τοπάλ Οσμάν, τον κουτσό δήμαρχο της Κερασούντας, που ουσιαστικά είναι ο μεγαλύτερος φαγέας του Ποντιακού Ελληνισμού.
4: Μαυρίδης Μιχαήλ από την Τρίπολη δολοφονήθηκε από τον Τοπάλ Οσμάν. Αριστίδης Δελικάρης, έμπορος, δολοφονήθηκε στο στρατόπεδο του Τοπάλ Οσμάν. Σάββας Ατματζίδης από την Κερασούντα, έμπορος, σκοτώθηκε το 1921 από τον Τοπάλ Οσμάν.
3: Όταν πληροφορήθηκε ο Τοπάλ Οσμάν ότι ο Κεμάλ έχει φτάσει στην Σαμψούντα στις 19 Μαΐου και πίστευε ότι ουσιαστικά έρχεται για να τον τιμωρήσει, κρύφτηκε στο βουνό. Την δεύτερη μέρα όμως ο Μουσταφά Κεμάλ έστειλε ανθρώπους και ειδοποίησαν να κατέβει ο Τοπάλ Οσμάν από το βουνό, γιατί ο δικός του ο στόχος είναι ακριβώς αντίθετος από αυτόν που πήρε εντολές. Και έτσι στη συνάντηση που είχανε, και περιγράφει πολύ παραστατικά, όπως σας είπα, ένας Τούρκος ιστορικός, και θα μπορούσα να σας πω με δύο λόγια ότι η συζήτηση τελειώνει με την υπόσχεση του Τοπάλ Οσμάν ότι όσο πασά μου έχω τη δική σου υποστήριξη, να ξέρεις ότι εγώ θα καταδιώξω και τον τελευταίο χριστιανό και θα τους φέρω σε μια τέτοια κατάσταση ώστε θα πνιγούν από το θυμίαμα όπως οι σφίκες μέσα στις σπηλιές, από τον καπνό δηλαδή, έτσι θα πνιγούν και αυτοί από το δικό μου καπνό, τα δικά μου ας πούμε, θα λέγαμε από τις δικές μου ανταρκτικές ομάδες, όπως οι σφίκες μέσα στις σπηλιές από τον καπνό.
5: Και αρχίνησε από την Τραπεζούντα και ξεκίνησε όποιο ρωμαϊκό χωριό ελληνικό πετσόκοπε μίμαζε και ήρθε μέχρι την επαρχία το δικό μας, την Έρμπαγα. Τώρα αυτά τα γράφετε? Τα γράφετε. Ήρθαμε στην Έρμπαγα. Από την Έρμπαγα Η Αρμπά ήταν Κομόπολης. Εκεί καθάρισαν όσοι πιάσανε, όσοι πρόλαβαν τη νύχτα. Πήγαν οι Έλληνες και ήρθαν βρήκαν εμάς τα βουνά. Εμείς είμαστε παραμέσα στα βουνά τα χωριά μας. Εκεί λοιπόν ένα χωριό, τα δικά μας τα χωριά που ήταν 5-6 χωριά κοντά κοντά όλα ελληνικά. Αυτοί που φύγαν από εκεί ήρθαν εκεί στα χωριά συγγενείς δεξιά-αριστερά, σκορπίσανε και ήρθε ένα χωριό Χατζιμπέλ, το έλεγαν, μεγάλο χωριό, σε εμάς ανάμεσα. Εκεί ήταν πολύ ξακουστή ότι αυτοί είχαν τα περισσότερα εγκλήματα και εκλεψιές και το ένα και το άλλο. Και κατευθείαν πήγε αυτός μια νύχτα, τους περικύκλωσε, αυτός το χωριό αυτό δεν πρόλαβαν να φύγουν. Όσοι πρόλαβαν στις άκρες δεξιά-αριστερά φύγαν, τους έριξε στα πηγάδια. Τους σκότωσαν και τους έριξαν στα πηγάδια. Είχε ένα ποτάμι δίπλα από το χωριό λίγο παρακάτω και πήγαν ζωντανούς, έσπαζαν με τα μαχαίρια και τους πετούσαν στο ποτάμι. Και τα μωρά στην αγκαλιά τους, όταν φεύγει η μάνα, βάζει και το μωρό. Και το ποτάμι όσο πήγαινε και λιγόστεψε και το μωρό στην αγκαλιά, εγώ θυμάμαι, το παιδί φώναζε, τσίριζε και σιγά σιγά πήγε κοντά στη μάνα του, πτυγμένη, σκοτωμένη και πήγαινε δίζανε τη μάνα του μέχρι σε αυτό το σημείο. Ύστερα πήγαν οι δικοί μας, έφυγαν οι Τούρκοι, πήγαν και όσοι ήταν ζωντανούς, τους πήραν και ακόμα στο χωριό μου εδώ στα Μπορόγια, από αυτούς άλλοι σφαγμένα, άλλοι μαχαιριές, άλλοι και μετά πέθαναν κάμποσα χρόνια ύστερα από αυτούς.
3: Και εδώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Τοπάλος Μαν ήταν αυτός που δολοφόνησε τον βουλευτή της τραπεζούντας Σουκρίν Μπέι μετά από εντολή του Μουσταφά Κεμάλ. Και όταν συνελήφθη ο Τοπάλος Μαν, τότε καταδικάστηκε αμέσως σε θάνατο, γιατί αν περνούσε από μια κανονική διαδικασία δίκης θα αποκάλυπτε τον ουσιαστικό ένοχο που ήταν ο Μουσταφά Κεμάλ και αυτό δεν συνέφερε στην Κεμαλική Εθνοσυνέλευση. Γι' αυτό και τον κρέμασαν, αλλά βλέπουμε ότι μετά τον ηρωοποίησαν και σήμερα θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες. Γι' αυτό και στην Κερασούντα υπάρχει σήμερα το κενοτάφιό του. Στο σημείο που παλιά υπήρχε το κενοτάφιο του ισόβιου δήμαρχου της πόλης, που δεν ήταν άλλος από τον Έλληνα καπετάνη Γιώργη Κωνσταντινίδη, τον Ζάπλουτο Έλληνα, που ως δήμαρχος αγαπήθηκε και από τους Έλληνες και από τους Μουσουλμάνους, είναι ο πατέρας του μεγαλύτερου μετά Έλληνα αγωνιστή της Δημοκρατίας του Πόντου, του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, που έζησε και έδρασε στη Μασαλία του Πόντου και αγωνίστηκε μαζί με τον Χρύσαρτο και την άλλη ποντιακή ηγεσία για τη Δημοκρατία του Πόντου.
0: Πάμε να ακούσουμε 2-3 μαρτυρίες ακόμα για να προλάβουμε. Πάμε στον κύριο Ταργοτζίδη Ανδρόνικο, 100 ετών από Αργυρούπολη Πόντου.
6: Ο Κεμάλ τότε ήταν, ο Κεμάλ ήταν στρατηγός καριέρα, εξορία από 15 χρονών και πάνω εξορία σε Ριζερούμ, στο Χούνς και πιο πάνω για να πεθάνουν στους δρόμους.
0: Η κυρία Κωνσταντινίδου Καλλιόπη, 103 ετών και αυτή από Αργυρούπολη Πόντου.
7: Μάνα θέλουμε την τσάντα μου και θα το χαιρετήσω. Ας έρθουν να μπερδερούν. Αλλά τι να γυρίζω.
6: Ο Τοπάλος μας ακούγαμε, ρήμαζε τα χωριά. Και γι' αυτό εκείνα τα μέρη βγήκαν στα βουνά. Έλεγαν εδώ πια. Στην τραπεζούντα ήρθαν αργότερα με 2.000 χέτες ελέγχαν. Μπήκαν από τη σκάλα με το πλοίο και όλη την αγορά από τα ελληνικά καταστήματα έπαιρναν ό,τι χρειάζονταν χωρίς να πληρώνουν. Στην τραπεζούντα ένας έτουνε, τον έλεγαν και χαλιά. Είχε 300 όπλα. Σε 20 άτομα οπλισμένους υπόταση διαταγάς του. Ούτε η αστυνομία μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήδη μου έδωσε δύο χαστούκια και είπε σε 2 ώρες θα φύγεις. Τον τρόπλα. μαζεύτηκαν.
0: Η κυρία Σαχινίδου, Παρθένα, ετών 105, Ασαρτσούκ, Νεοκεσαρίας Πόντου.
7: Οι δύο πρωίες εμάζεψαν τα γούρτς, εισακόμασαν τη συνηθισία, έδεσαν τα γόλια του νύ, έλαβαν, ήγηναν, έβρανε από 10 χρόνια και πάνε, μέχρι 14 χρόνια μωρά εφέλεγαν τα. Τα άλλα όλοι δεν πήραν έτσι.
8: Και πού πήραν έτσι.
7: Πιάνε σκότωσαν έτσι. Με σκότωσαν έτσι, κανείς και ξέρει.
0: Όλους τους σκοτώσανε, λέει. Πάμε παρακάτω.
2: Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες τουρκώς πόρα μας φοράζανε. Να μην αγνοούμαστε αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε. Να τα λέμε έξω από τα δόντια.
9: Μυστική μας έβγαλαν, μα την ψυχή μας. Αφού ήταν το ραμποσφορό, άρα στη στράτα, βρεσίλια, έργα τα δουλειά. Σαν πήρανε μας τα λόγα, να κυνηγούνε μας. Να κυνηγούνε μας, να κυνηγούνε μας.
0: Ελπίζω να μπόρεσα να σας εξηγήσω το πόσο πόνο ζήσανε αυτοί οι άνθρωποι. Το τι ακριβώς έχουν κάνει οι Οθωμανοί στους Έλληνες του Πόντου. Και για ποιο λόγο σήμερα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και πρέπει να θυμόμαστε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι θέλουν να μας τρελάνουν. Θέλουν να αλλοιώσουν την ιστορία. Θέλουν να προωθήσουν την προπαγάνδα τους. Η ομοία αλήθεια είναι ότι μας λίστεψαν, μας βίασαν, μας έκαψαν, μας ακροτηρίασαν, μας αποκεφάλισαν, μας έκαψαν. Πήρανε τις εκκλησιές μας, τα σπίτια μας, τις περιουσίες μας, το χρυσό μας, αλλά δεν μπόρεσαν να μας αφανίσουνε. Ο Πόντος ζει και ξαναλέω, ο Πόντος δεν είναι μόνο μία γη, είναι μνήμη, είναι ψυχή. Είναι ρίζα και φως. Και δεν μπόρεσαν να το σβήσουν και ούτε θα μπορέσουν να το σβήσουν αυτό το φως. Διότι ο Πόντος δεν ζει μόνο πάνω σε χάρτες. Ζει στις καρδιές, ζει στη λύρα που ακόμα δακρύζει. Ζει στη γλώσσα που ψιθυρίζουν οι νέες γενιές όπως οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Ζει στους χορούς που κρατούν τα χέρια ενωμένα σαν όρκο. Ζει σε κάθε παιδί που μαθαίνει ποιος είναι και από πού κρατάει η ρίζα του. Καθημερινά μία με τέσσερις Γρηγόρης Ερέτης κόντρα στο σύστημα. Πάμε με το τραγούδι. Την πατρίδα μου έχασα. Κεφάλι, Πόντι.
10: Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον Πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα, συνεχίζουμε.
0: Με το όπλο στον ώμο και το μαχαίρι στο στόμα, ψηλά η ελληνική σημαία. Με πίστη και επιμονή, ο Πόντος ζει.

0: κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μέρα μνήμης και τιμής η σημερινή για τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σε όλη τη χώρα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, ενώ στην Θεσσαλονίκη, στην Αγία Σοφίας, άναψε η φλόγα της μνήμης. Πορεία διαμαρτυρίας το απόγευμα προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος. Με την τήρηση ενός λεπτού σιγής, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε το πρωί την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων. Σήμερα τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων, ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό και την ιστορική μας συνείδηση, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οφείλουμε στην ποντιακή κοινότητα χρέος ευγνωμοσύνης στο μήνυμα Μητσοτάκη για την επέτειο των 107 ετών από τη γενοκτονία. 107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος ως οπότε ο αγώνας για την διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για μαύρη επέτειο έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι η ελληνική πολιτεία ψεύδεται όταν λέει πως έχει αγωνιστεί για την αναγνώριση της γενοκτονίας από την διεθνή κοινότητα. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι σφαγιάστηκαν από τους νεότουρκους του Μουσταφά Κεμάλ και όλων όσοι βιαίως ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες, σημειώνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η χώρα μας ξανά στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με το Πολίτικο, Ευρωπαίοι Εισαγγελείς διαρρεύουν.

0: εξάχρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ γυμναζόταν. Διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Εκτός συνόρων, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ακύρωσε προγραμματισμένη νέα επίθεση κατά του Ιράν που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα. Εκτιμά παράλληλα ότι υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Διήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στη Μακεδονία και βαθμιές τα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Στο νομό Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις θα εκδηλωθούν μέσα στην ημέρα, τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνο.

0: διαφημιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες

0: σε συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Στην αρχαία Ελλάδα, ξέρετε, η ελπίδα, ονόμαζαν την ελπίδα το όνειρο του ξύπνιου. Εκείνος που έχει ελπίδα, έχει όνειρο, έχει όραμα, έχει πορεία, έχει ζωή, έχει δύναμη. Και οι πατέρες της Εκκλησίας έρχονται και μας λένε: μην πιστέψεις ποτέ στα όνειρα του ύπνου και αγωνίσου για τα όνειρα του ξύπνιου. Ποτέ στα όνειρα του ύπνου μην πιστεύεις, αλλά στα όνειρα που κάνεις, για τα όνειρα που κάνεις όταν είσαι ξύπνιος, εκεί πρέπει να αγωνιστείς, εκεί πρέπει να παλέψεις, εκεί πρέπει να έχεις αγάπη, πρέπει να έχεις ψυχική δύναμη, πρέπει να έχεις ελπίδα.
4: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές. Όταν οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες. Όταν οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε: στην κούραση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξεμολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει, όλοι είναι άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
5: Στην Ευρωπή να μιλάμε για χαμένες πατρίδες. Η μάνα μου πάντα έλεγε: η πατρίδα δεν έλεγε ποτέ.
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον αγαπημένο μου καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
7: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
6: Κύριε Αντωνόπουλε, σήμερα 19 Μαΐου τιμούμε την ημέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, γιατί θυμόμαστε τι έζησε αυτός ο λαός από τον Οθωμανικό τύρανο και από όλους αυτούς που κλέψαν την περιουσία και κατέστρεψαν και λαιλάτισαν και βίασαν και έκαψαν μικρά παιδιά, μητέρες, παππούδες, γιαγιάδες με διάφορους τρόπους.
7: Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά.
6: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο και ακούγεστε,
7: ναι,
6: βέβαια.
7: Ναι, ακούγομαι, ναι. Όντως σήμερα είναι η μέρα μνήμης, έχει οριστεί. Αν και δεν ήταν μια συγκεκριμένη μέρα η καταστροφή, η σφαγή των ποντίων, έτσι η εξολόθρευση από τους... Δεν είναι Οθωμανοί. Είναι Νεοθωμανοί, είναι Νεότουρκοι. Αυτοί είναι οι οποίοι αναλάβαν αυτό το έργο το φοβερό, να εξαφανίσουν τις μειονότητες που δεν ήταν μουσουλμανικές, αλλά και μουσουλμάνους, για να μπορέσουν να φτιάξουν μια Τουρκία κατά την άποψή τους εθνικά ομογενοποιημένη. Η Τουρκία, όπως γνωστόν, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία. Στον 20ο αιώνα πλέον δεν μπορούσε να επιβιώσει, όπως και άλλες αυτοκρατορίες. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έχει λάβει μέρος στον πόλεμο στην πλευρά των Γερμανών και των Αυστρο-Ούγγρων, η ΤΑΤΕ, και τον Οκτώβριο του 1918 γίνεται η ανακοχή μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων και των Οθωμανών, του Σουλτάνου δηλαδή, των Σουλτανικών δυνάμεων, στο Μούδρο της Λίμνου. Σε αυτή την ανακοχή έχουν μπει πολύ σκληροί όροι, φεύγουν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποκόπτονται δηλαδή όλες οι αραβικές ανατολικές επαρχίες, δηλαδή περιοχή του Ιράκ, της Συρίας, της Μεσοποταμίας, της Παλαιστίνης, όλες αυτές οι περιοχές χάνονται και τις αναλαμβάνουν ως εντολή οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Έχουν γίνει και άλλες διάφορες συνεννοήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπου προβλέπεται και κάποιος διαμοιρασμός εδαφών της σημερινής Τουρκίας, έτσι, της Ανατολίας που λέμε, από τους Ιταλούς, τους Γάλλους και τους Άγγλους. Και εκεί βέβαια είναι και η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου, για να μπορέσουμε κι εμείς να πάρουμε ορισμένα κομμάτια που πιστεύει ο Βενιζέλος ότι επειδή κατοικούνται από πλειοψηφία Ελλήνων, μπορούν να, όπως και η Μακεδονία αργότερα και η Ήπειρος, έτσι, νωρίτερα, συγγνώμη, είχε γίνει, να προσθεθούν στον ελληνικό κορμό.
6: Είναι αλήθεια ότι ήθελε να δώσουμε βραβείο Νόμπελ στον Τοπάλος Μαν ο Βενιζέλος?
7: Όχι στον Τοπάλος Μαν. Τοπάλος Μαν είναι ένας λίσταρχος, ήρωας για τους Τούρκους, ο οποίος έχει εξολοθρεύσει, σε συνεργασία με τους Κεμαλικούς, εξολόθρευσε τον ελληνισμό του Πόντου. Ο Βενιζέλος, αν δεν κάνω λάθος, πρότεινε για Νόμπελ τον Κεμάλ. Κοιτάξτε, η ιστορία έχει στιγμές περίεργης. Και το ελληνικό κράτος μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η οποία έριξε η χειρότερη καταστροφή από δημιουργίας του ελληνισμού, έτσι, ούτε άλλος ήταν, ούτε τίποτα από αυτά δεν ήταν. Ήτανε η Μικρασιατική καταστροφή. Γιατί έγινε πρόσφατα και έκλεισε την πόρτα του ελληνικού λαού και της Ελλάδος στην άλλη μεριά του Αιγαίου, όπου είχε κάποια δικαιώματα, έτσι, όχι όλοι οι ακτοί, αλλά ένα κομμάτι μεγάλο της ακτής μπορούσε να ήταν υπό την δικαιοσύνη, την αυτονόμηση των Ελλήνων. Μπάση περιπτώσει, και μετά βρέθηκε στο Μεσοπόλεμο σε ένα από τα πιο αδύνατα κράτη των Βαλκανίων. Οπότε ο Βενιζέλος, κάτω και από άλλες πιέσεις, δεν ξέρουμε τι, γιατί πολλά ιστορικά μας έχουν ξεφύγει ντοκουμέντα, άρχισε να προσεγγίζει τους Τούρκους για να κάνει την περίφημη, ας πούμε, να υπογραφούν οι περίφημες συνθήκες συνδιαλλαγής, διαιτησίας, φιλίας. Είχαν αρχίσει αγάπες με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους, συγγνώμη που το λέω, γιατί λαός είναι και αυτός, ένας γειτονικός λαός είναι, και δεν πρέπει να εμφορούμεθα από τέτοια αισθήματα. Σήμερα όμως, τέτοια μέρα που είναι, δεν είναι εύκολο να κάνει συνδιαλλαγή με τους νεότουρκους, τους εθνικιστές, οι οποίοι κυβερνούν αυτή τη χώρα ήδη από το 1908.
6: Μέχρι σήμερα.
7: Μέχρι σήμερα είναι αυτοί και τα παρακλάδια τους. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι ομάδες οι οποίες ακολουθούν και οι Νεοθωμανοί και οι Νεομουσουλμάνοι και ο Ερντογάν και το Χαλιφάτο και όλα αυτά είναι πολύτιμα χαρτιά στην τράπουλα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, η οποία έχει πλεονεκτήματα, τον όγκο της, τον πληθυσμό της, μια οργάνωση, μια βιομηχανία, ότι δεν έχει Ελλάδα δηλαδή, έτσι. Για να πούμε τα καλά καλούτσικα. Άλλο τι λέει το πολιτικό κατεστημένο, γιατί βέβαια αυτό το συμφέρει. Και βέβαια τον μουσουλμανισμό. Είναι Σουνίτες και οι Σουνίτες στον κόσμο κοντεύουν το 1 δισεκατομμύριο, είναι 850 εκατομμύρια. Οπότε, επειδή οι Σουλτάνοι είχαν πάρει το 16ο αιώνα, μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου, τον τίτλο του Χαλίφη, δηλαδή του πνευματικού ηγέτη των μουσουλμάνων όλων, έτσι, τον ίδιο τίτλο θέλει να πάρει ο Ερντογάν, έτσι οι σύγχρονοι Τούρκοι, για να κυριαρχήσουν μαζί με άλλες μουσουλμανικές δυνάμεις και να δημιουργήσουν ένα αντίρροπο, ας πούμε, ένα αντίρροπο συγκρότημα στρατιωτικό, πολιτικό, πνευματικό, έτσι, προς τη Δύση, προς το ΝΑΤΟ ή προς δεν ξέρω πού. Εντάξει,
6: η άνοδος, συγγνώμη κύριε καθηγητά, η άνοδος των νεοτούρκων και το σχέδιο αυτό της εκαθάρισης, από όσο γνωρίζω το 1908 ξεκίνησε αυτό το κίνημα που κατέλαβε την εξουσία. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ναι. Και έλεγα την πρώτη ώρα ότι παρουσιάστηκαν ως μεταρρυθμιστές στο ξεκίνημά τους.
7: Βέβαια, μα ήταν οι μεταρρυθμιστές, ήταν κυρίως αξιωματικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία Τούρκους, δηλαδή Τουρκομάνους, Μουσουλμάνους, επιχειρηματίες δεν είχε. Αυτοί ήταν οι Αρμενοί, οι Έλληνες και οι Εβραίοι. Και άλλοι μειονότητες δεν είχε.
6: Οι χριστιανικοί λαοί δηλαδή. Χριστιανικοί λαοί.
7: Χριστιανικοί και εβραϊκοί λαοί δεν είχε. Οπότε αναγκαστικά ήταν αξιωματικοί οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στη Γερμανία, είχαν πάει στη Γερμανία, είχαν σπουδάσει στη Γερμανία. Και εκεί πέρα που πήγανε στη Γερμανία κατάφεραν να οργανώσουν και να επηρεαστούν από ρεύματα συγχρονιστικά και από τη Γαλλία και μπόρεσαν μέσω αυτών των όλων διαδικασιών να γυρίσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να αρχίσουν έναν αγώνα εξυγχρονιστικό. Όλες οι χώρες του Τρίτου Κόσμου τότε, ακόμα και η Κίνα, το 1911-12 από την Άση, την τελευταία αυτοκρατορική δυναστεία των Τζινγκ, και ξεκινάει με το Κουομιντάν και άλλα κινήματα έναν εθνικισμό, ένα πατριωτισμό, έναν εξυγχρονισμό, όλες οι χώρες. Το 1909 εμείς, με τους αξιωματικούς στο Γουδί, έτσι, άλλες χώρες, η Βουλγαρία και τα λοιπά, η Σερβία, είναι η μετάβαση του πνεύματος της νεωτερικότητος της Δύσεως, Γαλλίας, ουσιαστικά, δηλαδή το πνεύμα της Αρχής Επανάστασης, του εξυγχρονισμού, της νεωτερικότητος, αλλά αυτό εκλαμβάνεται ανατολικά ως μια εθνική πατριωτική διάσταση. Δηλαδή, οι νεότουρκοι είναι ένα ρεύμα, το υπάρχει και παλιότερα, εμφανίζεται από τους αξιωματικούς αυτούς, οι οποίοι δεν είναι Τούρκοι. Να το κρατήσουμε αυτό, δεν είναι Τούρκοι. Άλλοι είναι Ιουδαίοι, άλλοι είναι Αλβανοέλληνες, άλλοι είναι ελληνικής καταγωγής, άλλοι είναι Σερβοβούλγαροι, ό,τι θέλεις. Προέρχονται από τη Μακεδονία πιο πολύ και οργανώνουν το κίνημα. Υπάρχει τέτοια τάση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι οι Σουλτάνοι δεν μπορούν να βοηθήσουν, δεν μπορούν να οργανώσουν καλύτερα την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γίνεται του Κλώτσου και του Μπάτσου η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτή είναι η Τριανδρία η περίφημη, διότι διασπώνται οι Νεοτούρκοι σε μια ομάδα που είναι υπό τον πρίγκιπα Σαμπαχεντίν, που είναι υπέρ της, ας πούμε, της συνύπαρξης όλων των μειονοτήτων και της πλειοψηφίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή μια πιο ανθρωπιστική στάση και της σκληρής εθνικιστικής νεοτουρκικής στάσης, δηλαδή στο κίνημα Βατάν, που σημαίνει πατρίδα, όπου αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν ένα αμιγώς τουρκικό. Ποιο τουρκικό, με ποιους, δεν υπάρχουν Τούρκοι. Τούρκοι, Τουρκομάνοι είναι ελάχιστοι. Μπάση περιπτώσει, αυτοί ονειρεύονται ένα τουρκικό κράτος, όπου οι μειονότητες, εάν δεν ενσωματωθούν, πρέπει να φύγουν. Και καλά να φύγουν. Διότι υπάρχει και άποψη να εξολοθρευτούν. Γι' αυτό και έχει Ταλάτ, Τζαμάλ Ενβέρ, ο Ενβέρ είναι ο αρχηγός, ο Ενβέρ Πασάς. Μεγάλη προσωπικότητα, υπουργός του Σουλτάνου, στρατηγός, πολεμάει εναντίον των Ρώσων στον Κάφκασο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ητάται και στο Σαρικαμί, τον διαλύσαν οι Ρώσοι. Κατεβαίνουν οι Ρώσοι και περνάνε τα σύνορα και μπαίνουν στον Πόντο και ξεσηκώνει ο Πόντος. Ξεσηκώνονται οι τραπεζούντες και της περιοχής και λένε, τώρα που είμαστε κάτω, υπάρχουν και χιλιάδες
6: χριστιανοί. Δεν έχετε καλό σήμα. Λίγο το σήμα, ωραία.
7: Τώρα είμαι καλύτερα.
6: Τώρα καλύτερα, ναι.
7: Ναι, ναι. Να έχουμε κάποια αυτονομία. Να γίνει κάποια αυτονομία. Όσο διαρκεί ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά και πριν, από τους Βαλκανικούς Πολέμους, οι Νεότουρκοι ξεκινούν μια πολιτική να εκμυδενήσουν τις μειονότητες. Όταν ξεσπάει, δηλαδή έχουν αρχίσει μποϊκοτάζ εναντίον του ελληνικού εμπορίου και στρέφονται εναντίον περιοχών που κατοικούνται από Έλληνες, στρέφονται εναντίον περιοχών που κατοικούνται Αρμενίους. Όταν ξεκινάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι σύμμαχος των Γερμανών. Οι Γερμανοί τότε έχουν μια ειδική αποστολή θέλουν να εξολοθρεύσουν τους μειονότητες Έλληνες και Αρμενίους και λένε στους Τούρκους ότι μεν Αρμένοι είναι ο δρόμος που μπαίνουν οι Ρώσοι, το πιστεύουν και αυτοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι δε Έλληνες είναι ο δρόμος που μπαίνουν οι Άγγλοι. Και οι Ρώσοι και οι Άγγλοι είναι τρίτους. Οπότε όπως καταλαβαίνεις πρέπει να τους εξολοθρέψουμε. Και αρχίζουν το 14, το 15, το 16, δηλαδή σε εποχές που υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια αδυναμία του ελληνικού κράτους να παρέμβει, γιατί το ελληνικό κράτος για να παρέμβει πρέπει να μπει στον πόλεμο και δεν μπαίνει, είναι ουδέτερο και μαλώνουμε εμείς εδώ και έχουμε το διχασμό, έτσι, και γίνεται το κάτι άλλο, έχουμε φίλιο πόλεμο. Τότε οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι, οι Νεότουρκοι βρίσκουν ευκαιρία και αρχίζουν και εξολοθρεύουν τους Έλληνες. Τότε ξεκινάει ο πρώτος εξολοθρεσμός των Ελλήνων ποντίων. Το 14-15 και αρχίζει και φτάνει πολύ ψηλά το 16. Μην ξεχνάμε το 1915, μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Οθωμανοί, οι Νεότουρκοι, εξολοθρεύουν πάνω από 1.000.000 Αρμενίους. Είναι μεγάλη γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία πλέον κατοχυρώθηκε στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Μένει τώρα να κατοχυρωθεί η γενοκτονία των αδελφών μας ποντίων και των Ελλήνων της Μικρασίας. Οι Έλληνες της Μικρασίας εξολοθρεύτηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια από και νωρίτερα, κυρίως από την απόβαση του ελληνικού στρατού και κυρίως στην αρχή της δεκαετίας του 20. Οι Αρμένοι έχουν εξολοθρευτεί, γίνονται κάποιες προσπάθειες να συνεργαστούν Αρμένοι και Πόντι το 1919-20 και υπάρχει το θέμα του Πόντου, το οποίο το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή το δράμα των ποντίων είναι ότι βρίσκονται μακριά από το εθνικό κέντρο. Αυτοί που ζουν στη Σμύρνη, στο Αιδίνι, στην Ανατολική Θράκη, γύρω από την Κωνσταντίνα, ξεκινάει από την Ινέμπολη και φτάνει μέχρι τον Κάφκασο, στο Βατούμ, το Χαρταχάν. Δηλαδή πάει στον Κάφκασο. Εκεί ζουν οι Έλληνες, αποκομμένοι από το εσωτερικό της Τουρκίας κυρίως, και διατηρούν στοιχεία πολιτιστικά από την αρχαιότητα. Ο ελληνισμός του Πόντου είναι ένας καθαρός, κατά κάποιο τρόπο αν μπορώ να πω, ελληνισμός, ενώ ο ελληνισμός της Μικρασίας είναι ό,τι απέμεινε από τις τουρκικές επεμβάσεις και τις τουρκομανικές επελάσεις του 15ου, του 14ου, του 13ου, του 16ου αιώνα και κυρίως ανανεώνεται τον 19ο και τον 20ο, κυρίως τον 19ο αιώνα με το Τανζιμάτ. Δηλαδή χιλιάδες Έλληνες από εδώ, από την Πελοπόννησο, από την Ήπειρο κτλ. Αντί να πάνε στην Αμερική και στην Αυστραλία, πάνε στη Μικρασία απέναντι. Και αυτό ήταν το σχέδιο του Βενιζέλου, το οποίο αποσιωπάται από διάφορους ιστορικούς, διότι δεν είναι ιστορική κατά την άποψή μου. Εκτελούν πολιτική κατεύθυνση, πολιτική επιταγή. Ο Βενιζέλος σκεφτόταν την περιοχή της Σμύρνης, η οποία είχε περίπου 500.000 Έλληνες, 400.000 μουσουλμάνους, να την επικύσει κατά τη διάρκεια της ελληνικής παραμονής με Έλληνες από τις περιοχές της Ελλάδος, τις φτωχές. Την Πελοπόννησο, τη Λακωνία, την Αρκαδία, την Ετροακαρνανία. Αντί να τρέχουν στην Αμερική και στην Αυστραλία, που πηγαίναν ήδη από τότε, να πηγαίνουν απέναντι. Οπότε αν πάει 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι, μετά να γίνει δημοψήφισμα όπως είχε ορίσει η συνθήκη των Σεδρών και να ενωθεί αυτή η περιοχή με τον ελληνικό κορμό. Δυστυχώς οι αντίπαλοί του δεν το καταλαβαίναν αυτό. Δεν το καταλαβαίναν. Δεν ήταν προοδότες. Έτσι, όπως τους καταδικάσανε οι δημοκρατικοί τώρα, οι Βενιζέλη και ο Πλαστέρας, ο Πάκαλος και ο Φόρ. Ο Γονατάς δεν ήταν βασιλικός, ήταν, εν πάση περιπτώσει. Πετριοπαθής. Στη δίκη των έξι. Δεν ήταν προοδότες. Αν και κάναν τραγικά λάθη. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δεν θέλαν να καταλάβουν τι σημαίνει Μικρασία. Αγνοούσαν. Και αυτό πληρώθηκε.
6: Να κάνω μια ερώτηση. Ο Κεμάλ είχε εβραϊκή καταγωγή?
7: Λέγονται διάφορα. Πιθανόν. Εν πάση περιπτώσει.
6: Διότι έχω διαβάσει, συγγνώμη κύριε καθηγητά, διότι έχω διαβάσει ότι φόραγε και ακόμα και ειδικό ύφασμα, δηλαδή η στολή του προέρχονταν από συγκεκριμένες τοποθεσίες όπου κατοικούσαν Εβραίοι. Δηλαδή υπήρχαν κάποια αποδεικτικά στοιχεία, να σας το πω έτσι απλά.
7: Ναι,
6: το ότι είχε σχέσεις και με τους Ρότσιλντ ακόμα της εποχής.
7: Πιθανόν. Αυτό είναι προς διερεύνηση. Γεγονός ότι αυτός είχε πάει, λέγεται ο Στάφος Μες,
6: Δεν σας άκουσα, δεν έχετε καλό σήμα.
7: Λέγεται ότι ήταν ντολμές.
6: Ντολμές.
7: Ντολμέδες είναι εξισλαμισμένοι Εβραίοι. Δηλαδή είναι οι Εβραίοι οι οποίοι έχουν γίνει μουσουλμάνοι. Αλλά παραμένουν κατά κάποιο τρόπο. Ήταν σε σχολείο ντολμέδων. Η καταγωγή του λέγεται ότι είναι ή αλβανοελληνική ή εν πάση περιπτώσει και ακούγεται και ότι έχει και εβραϊκή ρίζα. Οι πιο πολλοί νεότουρκοι είχαν εβραϊκή ρίζα. Οι πιο πολλοί. Επίσης εβραϊκή καταγωγή είχαν πιο πολλοί Μπολσεβίκοι, ηγέτες των Μπολσεβίκων. Αυτή δε η αγάπη που δείξαν οι Μπολσεβίκοι, ο Λένιν Μπολσεβίκοι, θεωρούσε ο Λένιν τον Κεμάλ υποδειγματικό επαναστάτη. Αν και θεωρητικά δεν κολλάγανε σε τίποτα. Σε τίποτα. Ο Κεμάλ είχε μια κατεύθυνση μάλλον φασιστική, εθνικιστική φασιστική, ουδέμια σχέση με αυτά που λέγανε οι Μπολσεβίκοι. Για αυτοδιάθεση λαών και τα λοιπά, για κτημοσύνη, στο να δώσουν τα χτήματα στους αγρότες, τίποτα, Κεμάλ τίποτα από αυτά δεν είχε, τίποτα. Ο Κεμάλ είπε ένα. Το τουρκικό έθνος, αυτό δηλαδή που θεώρησε αυτός τουρκικό έθνος, δηλαδή 40 φυλές μουσουλμανικές που τις βάφτισε όλες Τούρκους, έτσι, το τουρκικό έθνος είπε, βασανίζεται από τους χριστιανούς, Έλληνες, Αρμενέους και δεν ξέρω τι άλλο. Πρέπει λοιπόν να το απελευθερώσουμε. Θα ξεσηκωθούμε, θα απελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τους χριστιανούς, οι οποίοι είναι ό,τι χειρότερο, είναι τα ζυζάνια, αυτά τα αποφασίσανε και σε ένα συνέδριο που κάνανε στη Θεσσαλονίκη το 1911, πριν τους Βαλκανικούς πολέμους. Πρέπει να τους εξολοθρέψουμε, να τους τελειώσουμε. Έτσι, λοιπόν, και αυτούς θα τους διώξουμε. Εάν θέλουν να γίνουν Τούρκοι και να σκύπτουν το κεφάλι, θα τους αφήσουμε. Αλλά ποιος θέλει, καλά να τους διώξουμε. Για να τους διώξουμε πρέπει να ξεκινήσουμε μια διαδικασία κατά κάποιο τρόπο εξολόθρευσης. Και τι είναι αυτή η διαδικασία εξολόθρευσης? Λοιπόν, ή θα μπαίνουμε στα χωριά τους, θα ξεσηκώσουμε τους Τούρκους χωρικούς, τους μουσουλμάνους, και θα τους πούμε ο πλούτος είναι στα χωριά των Ελλήνων, στις περιοχές που ζουν οι Έλληνες, απάνω τους, οι Αρμενοί, απάνω τους. Θα κοιμήξουμε και θα τους αλλάξουμε τα φώτα. Μιλάω έτσι λαϊκά, αλλά έτσι είμαι. Θα τους πιάνουμε δε, θα τους συλλαμβάνουμε και θα τους πηγαίνουμε σε τεράστιες πορείες στο εσωτερικό της Τουρκίας, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακόμα, όπου εκεί κάτω από συνθήκες τρομακτικές, κλιματολογικές και διατροφικές θα πεθαίνουν όλοι. Ως μέρος θα τους εκτελούμε. Οι Τούρκοι δεν κάνανε αυτά που κάνανε οι Γερμανοί, ας πούμε, που ήταν μαθητές τους. Οι Γερμανοί Ναζί είναι μαθητές τους. Τώρα έτσι να μην κοροϊδευόμαστε. Ο Χίτλερ δεν θαύμαζε τον Κεμάλ όσο δεν περιγράφει. Τον είχε πρότυπο ο Χίτλερ πριν ανέβει. Έτσι, που είχαν τους επιστημονικούς τρόπους να εξαφανίζουν λαούς, Εβραίους, Έλληνες, ό,τι θέλαν, Ρώσους. Όχι. Τους φάζανε, τους σκοτώνανε στις παιδιάδες, στις τέπες και τα κόκαλά τους ασπρίζανε.
6: Και μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από όσο γνωρίζω, είχαμε και τις πρώτες μαζικές διώξεις, είχαμε αυτά τα τάγματα εργασίας, αυτές τις πορείες θανάτου.
7: Αυτά ξεκινάνε ήδη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτω από τα Γερμανών. Και μόλις τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως είπαμε, η ΤΑΤΕ, παραδίδεται και τα στρατεύματα, τα συμμαχικά, και οι δυνάμεις παρεμβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη.
6: Ήτανε, συγγνώμη κύριε καθηγητά που σας διακόπτω, αλλά θέλω να το ρωτήσω και θα πάτε παρακάτω. Ήτανε δηλαδή έργο του Καρλ Λίμαν φον Σάντερς, του Γερμανού σιωνιστή.
7: Βέβαια. Και όχι μόνο του Λίμαν Φασχάτ, διότι αυτοί οι Γερμανοί, οι στρατηγοί που διευθύνανε τον πόλεμο εναντίον των Αγγλογάλων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχαν γίνει Πασχάτες. Δηλαδή ο Πασχάτς είναι στρατηγός. Και η γερμανική εν συνόλο πολιτική, εξωτερική πολιτική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκεί απέβλεπε. Δηλαδή να διαλύσει, γιατί και οι ίδιοι οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι οι Έλληνες και οι Αρμένοι ήταν λαοί οι οποίοι εξυπηρετούσαν συμφέροντα των συμμάχων και έπρεπε να τους εξαφανίσουν.
6: Δηλαδή έτσι. Ακόμα και ο Γκούσταφ φον Βάγκενχάιμ και όλοι αυτοί οι Γερμανοί δεν θέλαν τους χριστιανούς, για να καταλάβω.
7: Δεν θέλαν τους Έλληνες και τους Αρμενίους. Δεν θέλαν.
6: Για ποιο λόγο όμως δεν τους θέλανε? Γιατί είχαν, ας πούμε, σχέση εμπορίου με τη Ρωσία, με τη Γεωργία, με αυτές τις χώρες.
7: Πέρα από αυτό, γιατί θεωρούσαν ότι οι Έλληνες και οι Αρμένοι ήταν εκ των πραγμάτων λαοί, όπου οι Ρώσοι της εποχής των Ρωμανόφ, έτσι, όχι οι Μπολσεβίκοι, ναι, και οι Έλληνες θα τους χρησιμοποιούσαν ως πάτημα για να εισβάλλουν και να διαλύσουν και κομμάτια, να πάρουν και κομμάτια της Τουρκίας της σημερινής, ας πούμε, έτσι, της Τουρκίας της εποχής.
6: Κατάλαβα.
7: Ναι. Οπότε τι γίνεται όμως. Οι Έλληνες, λέγανε οι Γερμανοί, τι είναι. Είναι πράκτορες των Άγγλων. Άρα πίσω από τους Έλληνες έρχονται οι Άγγλοι. Σε αυτό δεν είχαν άδικο στο ότι ο Βενιζέλος ήταν άνθρωπος των Άγγλων, των Αγγλογάλων. Έτσι. Και το πράγμα προχωρούσε όσο μπορούσε ο Βενιζέλος να φέρει βόλτα αυτούς, οι οποίοι και αυτοί θέλανε δυνατή Τουρκία και να έχουν και αυτοί συμφέροντα. Δεν ήταν τόσο απλό το πράγμα. Έτσι, αυτές οι χώρες είναι χώρες καπιταλιστικές. Δεν είναι Ελλάδα του αγρότη. Έτσι. Και θέλαν όλη αυτή την περιοχή να την ελέγχουν, οι κομμάτια της, για το εμπόριο, για τα μεταλλεία, για τις πρώτες ύλες. Χαζοί ήτανε. Εμείς θέλαμε να πάρουμε τα εδάφη, γιατί ας πούμε να συνεχίσουμε την εποπία, κατά κάποιο τρόπο, των Βαλκανικών πολέμων. Ναι, αλλά και στους Βαλκανικούς πολέμους και εδώ πέρα κάποιος έπρεπε να πληρώσει αυτό τον πόλεμο. Κάποιος έπρεπε να βοηθήσει οικονομικά τον Βενιζέλο. Και ο Βενιζέλος είχε ανθρώπους που μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Οι αντίπαλοι του όταν ήρθαν δεν είχαν και αυτό την πατήσανε. Ο Βενιζέλος δηλαδή από πίσω είχε τραπεζίτες, πλούσιους εμπόρους, κεφαλαιούχους, εφοπλιστές, το Ζαχάροφ, οι οποίοι θα του δίναν λεφτά να κάνει παιχνίδι στη Μικρασία.
6: Κατανοητό. Εγώ αυτό...
7: Οι άλλοι δεν είχαν. Οι άλλοι δεν είχαν. Είχαν τους αγρότες της Καλάθας.
6: Η πόντι, είναι αλήθεια κύριε καθηγητά, το ότι η πόντι, καλά λογικό ήταν να μαζευτούν στα βουνά, όπως και στο βουνό, στην Πάφρα, και να πολεμήσουν, αλλά λέγεται το ότι οι πόντι δεν παραδόθηκαν ποτέ και ότι αυτό έγινε όταν ήρθε η συνθήκη της Λοζάνης.
7: Η πόντι, τι γίνεται, όταν είδανε αυτά που κάνανε οι νεότουρκοι και οι φανατισμένοι και οι τσέτες, έτσι που μπαίνανε και κάνανε ό,τι κάνανε, προσπαθήσαν οι άνθρωποι και δικαιολογημένα να αντισταθούν.
6: Ναι.
7: Και δημιούργησαν ανταρκτικές ομάδες πάνω από 300 και περίπου 25.000, ίσως και παραπάνω, νέοι ή μεγαλύτεροι πόντι, αλλά και γυναίκες, όπως η Πελαγία, η οποία ήταν ηρωίδα και είχε και δικό της αντάρτικο σώμα. Δηλαδή και οι γυναίκες, οι πόντιες, είχαν υψηλό φρόνημα, κάτι σαν τις σουλιώτισες, ας το πούμε.
6: Η Πελαγία ο Ξούζογλου, να πούμε, για αυτήν.
7: Ναι, αγωνίστηκε.
6: Θρηλυκή μορφή, βέβαια.
7: Θρηλυκή μορφή δεν παίζεται, δηλαδή είναι μορφές οι οποίες είναι αντίστοιχες με τις μορφές των Ελλήνων της Ελληνικής Επανάστασης. Ποιο είναι το δράμα όμως? Λοιπόν, οι ανεβήκαν πάνω στα βουνά λοιπόν και κάναν αγώνα. Βέβαια ο αγώνας ήταν σκληρός. Οι πόντι είναι πολεμικός λαός και το μεγάλο λάθος του κέντρου της Ελλάδος, μαζί με όλα τα άλλα τα τεράστια λάθη που έχει κάνει το κράτος το ελληνικό, άμα ξεκινήσουμε μια διάλειμμα θα τελειώσουμε σε μια εβδομάδα, έτσι, λοιπόν, με τα λάθη και κάτι άλλο, έτσι, να μην τα λέμε όλα, τους αφήσανε έκθετους. Αν είχαν στείλει ανθρώπους, πράκτορες, όπλα, βοήθεια κτλ, ο Κεμάλ θα τα είχε χρειαστεί. Αλλά αυτοί, ο Βενιζέλος, κάτι σκεφτόταν να κάνει, δεν θέλανε οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι είχαν εκεί συμφέροντα, πάντως δεν θέλανε. Του κάναν κόλπα οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι ήταν Βενιζέλο, Λόι Τζος και τα λοιπά. Το Foreign Office ήταν εναντίον, το επιτελείο τελείως εναντίον. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά ο Βενιζέλος κάπως τους έφερνε βόλτα. Και έβλεπε ότι έπρεπε να τους βοηθήσει. Και τότε πρότεινε να γίνει πόντο αρμενική συνομοσπονδία, διότι είχαν πάει τα σωματεία των ποντίων μετά τον πόλεμο στο Παρίσι και πιέζανε, όπως και των Αρμενίων, όπως και άλλων λαών, και των Χαλβαίων και των Ασσυροχαλβαίων, τον και τα λοιπά εκεί πέρα της Αφχαζίας και αυτό, και ζητούσανε αυτονομία. Εν πάση περιπτώσει, και είχαν, αν δηλαδή έκοβε στο ελληνικό κράτος μετά το 19-20, γιατί να στείλουν καράβια να βοηθήσουν. Να βομβαρδίσουν τους Τούρκους, να βομβαρδίσουν τις παραλίες, μέχρι και υποβρύχια είχαν οι Σοβιετικοί για να τους βοηθήσουν. Έτσι. Και είχαν αποβάσει 2-3 μεραρχίες στην πλάτη του Κεμάλ, η περίφημη εκστρατεία της Άγκυρας θα είχε τελειώσει. Δεν θα χρειαζόταν. Αλλά ήταν άνθρωποι κοντόφανοι, κολλημένοι, πολιτικά επηρεασμένοι από το διχασμό και είχαν και αξιωματικούς ανώτατους ανίκανους. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
6: Για ποιο λόγο απέσυρε τον ελληνικό στρατό ο Βενιζέλος από τη Σμύρνη, άμα επιτρέπει, τώρα που το συζητάμε?
7: Για ποιο λόγο έφυγε το στρατό? στη Σμύρνη. Τον έστειλε γιατί.
6: Για ποιο λόγο τον απέσυρε, συγγνώμη. Τον απέσυρε, όχι τον απέστειλε.
7: Δεν τον απέσυρε. Ο Βενιζέλος έστειλε στρατό και μετά οι αντίπαλοι του, οι οποίοι είπαν θα μαζέψουμε το στρατό στην πατρίδα, θα στείλαν κι άλλους. Αλλά είχε πει ο Βενιζέλος τον Παρασκευόπουλο, που ήταν σοβαρός στρατηγός και είχε πολεμήσει και στη Μακεδονία και ήξερε να δικεί μεγάλους σχηματισμούς.
6: Για ποιο λόγο δηλαδή δεν έστειλε, αυτό που θέλω να καταλάβω κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο δεν έστειλε έναν αξιωματικό όπως έκαναν στη Μακεδονία, γιατί ξέρω ότι ο Βενιζέλος δεν δέχθηκε να στείλει.
7: Πού στη Σμύρνη ή στον Πόντο?
6: Στον Πόντο, στη Σμύρνη είπα πριν.
7: Έστειλε τον Καφενιώτη, έστειλε, πώς δεν έστειλε τον Καφενιώτη, έστειλε. Και πήγε ο Καφενιώτης και οι Έλληνες εδώ, Λαμία, Αθήνα, Κόρινθος, Αθήνα, μάθαν ότι υπάρχει Πόντος μετά το 1905-1910. Μέχρι τότε δεν ξέραν ότι υπάρχει. Υπήρχε 1 εκατομμύριο Έλληνες εκεί και δεν το ξέραν. Τι υπήρχε τα κανάλια, αν το μάθουνε, ή εσύ ας πούμε με την εκπομπή σου. Τίποτα. Δεν ήταν έτσι το κράτος, ήταν το κράτος το ελληνικό μέχρι, που, μέχρι το 1910-12. Ήταν από εδώ μέχρι το Μενίδη. Τα λέω καμιά φορά και μερικοί γράφουν και διάφορα. Τι ψέματα θα πούμε. Μέχρι το Μενίδη, μέχρι τη Θήβα ήταν. Και η νοοτροπία τους ήταν το χωριό μας και το δίπλα χωριό. Μπορείς να ασκήσεις έτσι πολιτική για τον πανελληνισμό με αυτή την νοοτροπία? Όχι βέβαια. Ψωμιελιά και εδώ να μείνουμε να μιλάμε. Λοιπόν, ο Βενιζέλος λοιπόν προσπάθησε, έστειλε τον Καφενιώτη, αλλά δεν μπορούσε να ενώσει στο μυαλό του, δεν μπορούσε να ενώσει τον Πόντο, ο οποίος ήταν μακριά από την παραλία τη δικιά μας, με την πώς θα τον ένωνε. Πρέπει να κάνει ξεχωριστό κράτος.
6: Ναι, αλλά έμειναν μόνοι τους, κύριε καθηγητά, οι Πόντοι.
7: Ξεκίνησε κάποιες προσπάθειες, έπειθε τους Εγγλέζους, αρματώσαν ένα καράβι να στείλει πολεμοφόρια το 19-20, όταν πια ο Κεμάλ είχε περάσει. Γιατί έχουμε βάλει 19 Μαΐου? Γιατί τότε ο Κεμάλ πάτησε το πώς του Σαμσούντα, τον φυγαδεύσαν οι Εγγλέζοι ίδιοι. Και είπαν μετά στο Σουλτάνο, γιατί τον έδιωξες? Τι γέλαγε αυτός, αφού οι Εγγλέζοι τον δείξαν. Για να τους κάνει τη δουλειά και να τους δώσει τη, πώς το λένε, τη Μοσούλη. Εκεί ήταν το μυαλό της. Πού ήταν το μυαλό των Εγγλέζων? Στα πετρέλαια, των αναλού. Και το στόλο. Βάση περιπτώσει. Και τότε αυτός ξεκίνησε, πάτησε το πόδι εκεί και είπε: Τουρκία στους Τούρκους. Και θα κάνω στρατό και θα τους διώξω όλους. Τότε λοιπόν ο Βενιζέλος έκανε κάποιες προσπάθειες να οργανώσει κάποια βοήθεια στους Πόντιους. Επειδή έβλεπε όμως ότι δεν ήταν εύκολο, δεν το θέλανε οι σύμμαχοι, τον ή τον κρατάγανε. Έτσι, είπε να κάνουν οι Πόντιοι με τους Αρμένιους κράτος ξεχωριστό. Να γίνει δηλαδή ένα αρμενικό κράτος που οι Αρμένοι κατοικούσαν από την Τραπεζούντα, ας πούμε, μέχρι πέρα την Αρμενία. Και όλη η βορειοανατολική Τουρκία είχε αρμενικό πληθυσμό. Οι νότιο-ανατολικοί Κούρδους. Λοιπόν, και είναι μια πονταρμενική συνομοσπονδία. Εκεί ήταν ο δεσπότης, ο Χρύσανθος, μεγάλη προσωπικότητα, ο οποίος προσπαθούσε να βρει και αυτός άκρη. Και όντως έγινε μια προσπάθεια, αλλά οι μεν Πόντιοι θέλαν ξεχωριστό κράτος μαζί με τους Αρμενίους, οι Αρμένοι θέλανε μέσα στην Αρμενία να υπάρχει κράτος Ποντίου. Και εκεί δεν τα βρίσκανε. Είχαμε και τέτοια. Συγχρόνως γινόντουσαν επιθέσεις των Τούρκων, διότι αυτοί είχαν τη στρατιά εκεί πέρα που δεν είχε παραδοθεί. Και με τη στρατιά αυτή πιέζανε τους πληθυσμούς και κάνανε καταστροφές και εξολοθρεύαν λαού. Οπότε οι Πόντιοι είχαν και το αντιστασιακό τους κίνημα. Αλλά ήταν διασπασμένο κι αυτό. Δηλαδή πώς να σου πω, έπρεπε να κατέβουν 2 μεραρχίες ελληνικές. Να είχε τελειώσει. Δεν κατέβηκαν.
6: Δεν τους στείλανε, όχι δεν κατέβηκαν. Δεν τις στείλανε. Ο Βενιζέλος δεν τις έστειλε. Αυτό έγινε.
7: Ναι, αλλά δεν τους στείλανε ούτε άλλοι που μπορούσαν να στείλουν.
6: Και έμειναν μόνοι τους εκεί πέρα και τους κατέσφαξαν.
7: Και ζητούσαν βοήθεια οι άνθρωποι. Στέρνανε μηνύματα το βράδυ στα καράβια να έρθουν να τους βοηθήσουν. Δηλαδή, αν είχαν κατέβει 2 μεραρχίες, 500 άλογα και 3 πυλοβολαρχίες, θα είχε τελειώσει. Ο Κεμάλ θα είχε διασπαστεί τελείως. Δεν το κάναν. Και κάναν την εκστρατεία την Άγκυρα και αποτύχανε. Και είπαν μετά πάνε να φύγουν. Και παραδώσαν και τον Ποντιακό Ελληνισμό, ο οποίος ήταν στην τύχη του, και το Μικρασιατικό στο σφαγή. Και έγινε αυτό που έγινε. Η μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του ελληνισμού από την εποχή της αργοναυτικής εκδρομής μέχρι σε ποια ήταν άλλη. Αυτή ήταν.
6: Τη συνθήκη της Λοζάνης ποιοι την έφεραν?
7: Τη συνθήκη της Λοζάνης είναι η τελευταία συνθήκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά από αυτό που έγινε, που βάλαν τα το χέρι τους, διότι βλέπανε και οι Σοβιετικοί και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και οι Ιταλοί τη σφαγή του ελληνισμού και του Πόντου γενοκτονία, Και δεν μιλάγανε. Πάνω απ' όλα θυμούν τα συμφέροντά τους. Άλλο αν μερικοί φιλέλληνες λέγαν κάτι, ας πούμε. Τότε, αφού τελείωσε η καταστροφή και αφού πήγαμε στην αγωγή των βουδανιών και αφού ο στρατός διαλύθηκε, τον διαλύσανε, κάναν ό,τι μπορούσαν για να τον χαλάσουν τον στρατό και να τον διαλύσουν. Άχρηστα πράγματα, παράδεκτα, τα έχω πει χιλιάδες φορές, έχει πιάσει το λαιμό σου να τα λέω, έτσι. Ένα στρατός με 220.000, οι 100 εξαφανιστήκανε, ιτηθήκανε, σκοτωθήκανε, συλληφθήκανε, εξαφανιστήκανε, είναι δυνατόν. Λοιπόν, μαζί και 1,5 εκατομμύριο ελληνισμός και πλέον λένε οι Τούρκοι, πήραμε τη Μικρασία, οι Έλληνες φύγανε κακήν κακός, ο στρατός, ο πληθυσμός έχει πέσει στα χέρια μας και να του πιούμε το αίμα, αυτό κάνανε, δεν κάνανε. Και συνέχεια λένε θέλουμε και την Ανατολική Θράκη. Ανατολική Θράκη δεν είχαν κίνημα, είχαμε νικήσει από το 20. Από το 19-20 είχε νικήσει ο στρατός ελληνικός και δεν είχε καθαρίσει. Όχι, λέει, θέλω και την Ανατολική, θέλω και τη Δυτική. Ποιος θα σώσει την πατρίδα? Σήμερα τα λέμε αυτά, καλά είμαστε, έχουμε το στρατό μας, τέλος πάντων έχουμε. Τότε 35.000 ήταν εχμάλωτοι. 20.000 είχαν χαθεί, ήταν αγνοούμενοι. Πάμε καλά. Τα κανόνια, τα βαριά πυροβόλα, τα δέχτηκαν στην Κρασία. Ποιος θα ήταν, δηλαδή οι Τούρκοι που έκαναν περίπατο. Κάτι ο πλαστήρας λοιπόν με τον μπάγκαλο και το γονατά, γι' αυτό είναι ήρωες αυτοί. Ας λένε ό,τι θέλουνε. Αν δεν μιλάνε τώρα από τον καναπέ τους. Και φτιάξανε μέσα σε 3-4 μήνες, ξαναφτιάξανε τη στρατεία στον Εύρο και μπορέσαμε και σώσαμε τη Θράκη. Αλλά οι σύμμαχοι φαγωθήκαν να δώσουν και την Δυτική Ανατολική Θράκη στον Κεμάλ για να τον κάνουν ευρωπαϊκή χώρα. Και η Τουρκία είναι ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα σε περίοπτη θέση ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί φαγωθήκαν. Όχι μόνο οι Μπολσεβικοί, αλλά και οι Δυτικοί φαγωθήκανε να βοηθήσουν την Τουρκία. Και εδώ το αποτέλεσμα. Πάνω στα κόκαλα φτιάχτηκε αυτή η χώρα, χωρίς να θέλουν να κατηγορούν λαούς, των Ζεβίων και των Αρμενίων. Έτσι δεν έγινε? Έτσι έγινε. Και τι έλεγε ο Κεμάλ? Ο Λένιν, και αυτός βέβαια σύμμαρχος έλεγε, αλλά ο Λένιν έχει απενθέλει να σώσει μια συγκεκριμένη τάξη, τους αργάτες. Εμείς θέλουμε να σώσουμε ένα λαό, τους Τούρκους. Και αφού έδιωξε τους Έλληνες και έκαψε τη Σμύρνη και ό,τι είχε και δεν είχε, μετά είπε θα τους βάλω όλους σε μια μηχανή, τους μουσουλμάνους, και θα τους κάνω Τούρκους. Και μέχρι σήμερα αυτό αγωνίζονται να κάνουν στην Τουρκία. 40 λαούς διαφορετικούς που τυχαίνει να είναι ή να μην είναι 100% μουσουλμάνοι, να τους βάλει ή να τους κάνει Τούρκους. Γι' αυτό και δεν πειράζουν την Τουρκία. Διότι η Τουρκία έχει πρόβλημα εθνολογικό έντονο. Να το καταλάβουμε αυτό. Γι' αυτό ενώ κατηγορούν τον Ερντογάν και τον Εκετάλο, τον έχουν στα όπα όπα. Αυτό δεν σας δημιουργεί κάποια εντύπωση, έτσι, δεν σας δημιουργεί κάποιο προβληματισμό? Ναι. Λοιπόν, παρακάτω.
6: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε παρακάτω. Διότι βλέπω το ότι οι τσέτες που τους χρησιμοποίησε ο Κεμάλ, μαζί με κάποιους λαούς ακόμα και οι Κούρδοι, δεν ήταν τόσο φιλικοί προς εμάς.
7: Καθόλου. Προς τους Αρμενέους ήταν εχθρικοί οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι ήταν πάρα πολύ εχθρικοί, και είναι άγριοι Κούρδοι, έτσι, ήταν πολεμοχαρείς. Ήταν προς τους Αρμενέους πάρα πολύ επιθετικοί. Και προς τους Ποντίους βεβαίως. Υπήρχαν και οι Λαζοί, οι οποίοι ήταν και αυτοί εχθρικοί. Υπήρχαν και από την Αμπχαζία, ας πούμε, οι Γεωργιανοί, που και αυτοί ήταν εχθρικοί. Έτσι, δεν ήταν δηλαδή εκεί πέρα. Υπήρχαν οι Πόντοι, εμείς δηλαδή. Υπήρχαν οι Ασσυροχαλδαίοι, που είναι νομίζω ο χριστιανικός λαός, και άλλοι λαοί εκεί της περιοχής που δεν ήταν, από τη δικιά μας πλευρά, ας το πούμε έτσι. Βεβαίως, υπήρχαν και άλλοι, οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση, ήταν εχθρικοί.
6: Όλοι αυτοί βοήθησαν στη γενοκτονία.
7: Βεβαίως.
6: Και από όσο γνωρίζω, οι Πόντιοι είχαν αρκετό πλούτο. Είχαν σπίτια, χωράφια, καταστήματα, εργαστήρια, εκκλησίες και πολύ χρυσό.
7: Βέβαια, και χρυσό, και μάλιστα αυτό το χρυσό οι άνθρωποι ήδη από το 19 τον τάζανε στο ελληνικό κράτος, μας τον δίνανε να βρούμε στρατό, να πληρώσουμε στρατό, όπλα και να τους τα δώσουμε. Δεν κάναν τίποτα. Τους αφήσαν στην τύχη τους. Και τους αφήσαν στην τύχη τους μια. Και έφτασε ό,τι έφτασε και ξεκίνησε η καταστροφή, και μετά τη Λοζάνη άρχισαν όσοι μείνανε, δηλαδή 360.000 σκοτωθήκανε, εσφαχτήκανε. Μια 200 πήγε περίπου προς τη Σοβιετική Ένωση, πήγε στη Ρωσία να σωθεί, αλλά ήταν Σοβιετική Ένωση τότε, και οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν άσχημο τέλος πριν και κατά και μετά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διότι ο Στάλιν τους μειονότητες πήγαν με τους Ιγανούς και δεν άφησε τίποτα. Δηλαδή, άλλους τους έστειλε στο Καζακστάν, άλλους τους έστειλε στη Σιβηρία, άλλους τους εξαφάνισε. Δηλαδή καινούρια σφαγή, καινούρια γενοκτονία από τους σταλινικούς. Το κάτι άλλο έγινε. Επειδή κάποιες μειονότητες πήγανε με τους Γερμανούς, κυρίως Αρμένοι και Γεωργιανοί πήγανε, όχι όλοι, μερικοί με τους Γερμανούς, και κάνανε λεγιώνες φιλογερμανικές στον Κάφκασο, όποιος ήταν μη Ρώσος στον Κάφκασο την πλήρωνε. Δεν το κάτι άλλο. Οι Τάταροι, οι Κοζάκοι, δεν έμεινε τίποτα. Έτσι. Δηλαδή είχαν και μετά ο Βλάσο Αχτσίδης, που είναι ένας εξαιρετικός ποντιακής, αν δεν κάνω λάθος, καταγωγής και ερευνητής αυτό, έχει ασχοληθεί και με τη συνέχεια των ποντίων, οι οποίοι για να γλιτώσουν από το μαχαίρι των Κεμαλικών, το Πάλοσμαν, τα περίφημα δικαστήρια ανεξαρτησίας, τα οποία τα στήσαν αυτοί. Δηλαδή όσο γινόταν επιχείρηση του Ελληνικού Στρατού 20-21-22, κατά το 20 δεν είχαμε πολλές επιχειρήσεις, καθόμαστε και κοιταζόμαστε, οι Τούρκοι, ο Τοπάλοσμαν και τα λοιπά, ξεκαθαρίζαν τον πόντο. Και εμείς, ας πούμε, είχαμε κάτι στο Αθιόν Καραχισάρ και περιμέναμε. Μεγαλύτερα λάθη, εγκλήματα, δεν έχουν γίνει. Μεγαλύτερα εγκλήματα. Από τη δικιά μας πλευρά. Έτσι. Λοιπόν, και στη συνθήκη της Λοζάνης, οργανώνεται, τέλειωσε αυτό, να γίνει ανταλλαγή πληθυσμών. Και όσοι πόντοι γλιτώσανε, όσοι πόντοι δεν είχαν πάει στη Σοβιετική Ένωση από πάνω, όσοι είχαν γλιτώσει, μπήκαν στα καράβια, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί και πέρα ήρθαν εδώ. Έτσι και μείναν εδώ οι άνθρωποι, αγωνιστήκανε κυρίως στη Μακεδονία, κυρίως στη Μακεδονία και στις περιοχές της Δράμας εκεί του Κιλκής.
6: Της Θράκης.
7: Θράκη βεβαίως. Μα αυτό είχαν πει στο Βενιζέλο, να βάλουμε τους πόντιους στη Θράκη τη Δυτική, που είναι αγωνιστές και ακρίτες να μας σώσουνε. Και ενώ είχαν πάει πόντι μαζί με άλλους παλαιούς μουσουλμάνους σουλτανικούς, αντικεμαλικούς στη Θράκη, που ήταν συμμαχοί μας, όπως και οι Κυρκάσοι ήταν συμμαχοί μας, οι Κυρκάσοι στη Μικρά Ασία πολεμήσανε μαζί μας. Και ένα λάθος του ελληνικού στρατού ήτανε, μαζί με όλα τα άλλα που κάνανε, που δεν τους οργανώσαν καλύτερα να κάνουν τη ζωή σαν και μάλλον δύσκολη. Μην νομίζεις και ο Κεμάλ είχε πολλούς Τούρκους αντίπαλους. Και αυτός εμφύλιο πόλεμο. Δεν τα γράφει αυτά πολύ η ιστορία ελληνική, αλλά πρέπει να τα δούμε. Έτσι, δεν είναι τυχαία. Μπάς περιπτώσει, και ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και αγωνιστήκανε στις χειρότερες συνθήκες να προκόψουν και προκόψανε και κάναν συνεταιρισμούς και κάναν γειτονιές, κάναν πολιτείες και σήμερα είναι αυτοί οι οποίοι...
6: Και όταν δημιουργήθηκε το κράτος της Τουρκίας, όλες αυτές οι περιουσίες των ποντίων πέρασαν σε τοπικές αρχές και στους νέους κατοίκους και στο τουρκικό κράτος.
7: Βέβαια, μόνο τον ποντίο.
6: Ληστεία, αυτό είναι ληστεία, κύριε καθηγητά.
7: Μα το ξέρω είναι ληστεία. Γιατί ο Βενιζέλος, επειδή βιαζόταν να κλείσει τη συμμαχία με τον Κεμάλ, έτσι με τους Τούρκους και με τη συνθήκη φιλίας του 30, δέχτηκε να ισοδυναμίσουν, να είναι ισοδύναμες οι περιουσίες των Ελλήνων.
6: Δεν σας ακούσαμε, συγγνώμη, γιατί χάθηκε λίγο το σήμα, ξαναπείτε
7: ναι,
6: το.
7: Ναι, ναι, εδώ είναι καλύτερα.
6: Ναι, πείτε μου.
7: Ναι, βρίσκονται σε ίδιο επίπεδο οι περιουσίες των Ελλήνων της Μικρασία, που αφήσαν οι Έλληνες της Μικρασία και στον Πόντο, νούμερο ας πούμε 100, με την περιουσία των μουσουλμάνων που εγκαταλείψαν τη Θράκη και τη Μακεδονία, που ήταν το 10. Και όχι μόνο αυτό, ζήτησαν και άλλα λεφτά. Οι Τούρκοι και τους τα έδωσε, χρυσές λίρες, και τους τα έδωσε ο Βενιζέλος. Γιατί το είχε πιάσει τότε αυτή η αγάπη το 30 με τους Τούρκους, έχουν δοθεί εξηγήσεις λογικές, λογικοφανείς, κάτι μας ξεφεύγει όμως. Και μάλιστα την εποχή εκείνη, το 27-28, μετά τον Μπάνγκαλο, είχαν ξεσηκωθεί οι Κούρδοι στην Τουρκία. Γιατί οι Κούρδοι βοηθήσαν τον Κεμάλ, τους είχε τάξει ο Κεμάλ αυτονομία και δεν τους την έδωσε. Και ξεσηκωθήκαν και ήταν ο Κεμάλ σε πολύ δύσκολη θέση. Και τότε που ήταν δύσκολη θέση ο Κεμάλ, αυτό μπορεί να είναι λίγο παρακινδυνευμένο που θα πω, έρχεται ο Βενιζέλος και κάνει την συμφωνία και τον βοηθάει. Γιατί. Καλά έλεγε ο Πάγκαλος να επιτεθούμε και να πάρουμε την Ανατολική Θράκη. Σε 2-4 μέρες την παίρναμε. Αλλά είχαν οι παρέες εκεί οι Αγγλογάλοι, δεν σηκώναν τίποτα, δεν θέλουν.
6: Πάντως μιλάμε για πάρα πολύ σκληρές πράξεις απέναντι στους Έλληνες του Πόντου. Πολύ σκληρές πράξεις που κανονικά, και θέλω να το ρωτήσω αυτό, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, δεν θα έπρεπε.
7: Γενοκτονία
6: βέβαια. Δεν θα έπρεπε οι Τούρκοι να δώσουν αποζημιώσεις, κύριε καθηγητά?
7: Ποιο είμαστε σοβαροί? Οι Τούρκοι ξέρεις τι λένε? Ότι γενοκτονία κάναν οι Έλληνες εναντίον τους.
6: Καλά, οι Τούρκοι ό,τι θέλουν λένε.
7: Μπράβο, λοιπόν τι συζητάμε? Και πάνε παντού όσο υπάρχουν δυτικοί στη Δύση σύμμαχοι εντός και εκτός εισαγωγικών. Ξέρεις σε ποιες χώρες μιλάμε? Δεν μιλάμε ούτε για την Κίνα, ούτε για τη Σιβηρία, ούτε για τη Βραζιλία. Για ποιες χώρες μιλάμε? Αυτές οι συμμαχικές, οι οποίες πριν από 15 χρόνια ουρλιάζαν εναντίον της Ελλάδας να κάνει, να δείξει, να γονατίσει. Τα θυμάστε αυτά ή τα ξεχάσαμε? Να, λοιπόν, τα βάζουν κάτι κανάλια τώρα, τέλος πάντων. Είναι λίγο αστεία αυτά που λένε. Βάζουν πάλι το 15, το 13, το 12, το 11. Φοφανάζαν, λυσάζαν, λες και τσάμε κάτω στο σπίτι. Ποια η Ελλάδα το 3%? Δεν είμαστε καλά.
6: Και δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα τη γενοκτονία οι Τούρκοι. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Είναι μια πρόκληση, ούτε ακόμα πρόκληση. Μια πρόκληση.
7: Ούτε πρόκληση. Δεν αναγνωρίζουν τίποτα. Είμαστε καλά. Εδώ ξέρεις τι έχουν πει. Ξέρεις τι είπανε. Εδώ εμείς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήμασταν ουδέτεροι. Εσείς ήσασταν με τους Γερμανούς. Βρε τι λέτε, βεβαίως. Διότι εσείς είχατε τρεις κυβερνήσεις που συνεργαστήκαν με τους Γερμανούς. Άρα είστε σύμμαχοι των Γερμανών. Είμαστε ουδέτεροι. Και αυτά λένε. Και υπάρχουν αυτιά που τους ακούνε. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Υπάρχουν αυτιά στη Δύση και πληρωμένα, και ελληνικά αυτιά πληρωμένα, έτσι, είτε απλήρωτα, που λένε και δεν ξέρουμε ποιος έβαλε τη φωτιά στη Σμύρνη. Οι Έλληνες τη βάλανε. Φύγαν και τη βάλανε.
6: Και μία ερώτηση ακόμα έχω, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν τουρκόφωνοι Έλληνες, υπάρχουν τουρκόφωνοι Πόντιοι ακόμα μέχρι και σήμερα, οι οποίοι έτσι, υπάρχουν
7: και υπάρχουν
6: και Καραμαλίδες όμως, κύριε καθηγητά.
7: Ναι.
6: Και οι καραμαλίδες έχουν παίξει άλλο χαρακτηριστικό ρόλο.
7: Κοίταξε, οι Καραμαλίδες, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Υπάρχει μια άποψη που λέει οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε τουρκικά, αλλά είναι χριστιανοί. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε... Έχουμε ας πούμε μουσουλμάνους Πόντιους Έλληνες, εκμουσουλμανισμένους εν μέρη, εδώ έχουμε εκχριστιανισμένους Σελτζούκους. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι οι Καραμαλίδες είναι Σελτζούκοι εκχριστιανισμένοι. Το οποίο είναι γεγονός, και αυτοί οι άνθρωποι, βλέπεις και μερικοί που έχουν κάποια επίθετα έτσι που είναι τελείως, ξέρω εγώ, Μουράτογλου, αυτό, Μπαρχατζόγλου, κάτι τέτοια ονόματα που... Είναι άνθρωποι όμως πιθανώς τουρκομανικής καταγωγής, οι οποίοι όμως είναι εκχριστιανισμένοι. Και με την ανταλλαγή των πληθυσμών ήρθανε. Κατάλαβες τι γίνεται? Ήρθανε εδώ και μείνανε μουσουλμάνοι που είναι Έλληνες. Οι Πόντοι τουλάχιστον 300.000, 320.000 κρυπτοχριστιανοί Πόντοι. Μου είχε πει εμένα μια καθηγήτρια το 83 που σπουδάζα στη Γαλλία, Ελληνίδα από την Ελβετία, ότι είχε πάει ταξίδι από την Ελβετία με επιστήμονες στην Τραπεζούντα και τους δέχτηκε ο Δήμαρχος. Και ο Δήμαρχος, ο Τούρκος, έτσι, στην Τραπεζούντα, ναι. Και πάνε σπίτι του και είχε ουίσκια, μπύρες, κρασιά. Βρε, του λέει η καθηγήτρια, η κυρία Κογιώνη, θα πας στην κόλαση. Όχι, εγώ δεν δείχνω ότι είμαι μουσουλμάνος, χριστιανός είμαι γι' αυτός. Και είχαν στα σπίτια τους ένα κρυφό δωμάτιο με δύο εικόνες, ξέρω εγώ, τον Άγιο Δημήτρη, τον Άγιο Γιώργη, δεν ξέρω τον Άγιο, και προσκύναγαν το βράδυ κρυφά. Και το χριστιανοί είναι ολόκληρη λαός είναι. Έτσι, που είναι Πόντιοι, χορεύουν σαν τους Πόντιους εδώ, μιλάνε με Τούρκικα και είναι ελληνικές καταγωγές. Συμβαίνουν και αυτά.
6: Πάντως η μνήμη είναι κάτι πολύ ισχυρό, τα ιστορικά γεγονότα είναι καταγεγραμμένα, μιας και είστε καθηγητής ιστορίας. Δεν μπορεί δηλαδή, είναι η τελευταία ερώτηση, ας πούμε, δεν μπορεί κανένας, κύριε καθηγητά, να αμφισβητήσει το ότι υπήρξε γενοκτονία των Ποντίων.
7: Τώρα είμαστε σοβαροί. Και τι ήταν, περίπατο τους πήγανε?
6: Επειδή κάποιοι λένε περίεργα πράγματα, κάτι ΣΥΡΙΖΕΙ, έχουμε ακούσει το Φίλι εδώ πέρα να λέει ότι δεν ήταν γενοκτονία και επιστημονικά ο όρος είναι λάθος και κάτι τις βλακίες.
7: Αυτά, κοιτάξτε, είναι θεωρητικές απόψεις ότι ήταν εθνοκάθαρση και όχι γενοκτονία. Μα δεν απέχει πάρα πολύ, ξέρεις. η εθνοκάθαρση από τη γενοτρονία, δεν απέχει. Τα τέτοια πράγματα λέμε, αλλά κολλάμε σε κάποιες λεπτομέρειες νομικής υφής. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι έγινε αυτό που έγινε και ήταν τραγικό. Τραγικό ήταν και πρέπει τουλάχιστον η μνήμη να μην χάνεται.
6: Έτσι,
7: η μνήμη να μην χάνεται, και αυτό είναι ο αγώνας όχι μόνο των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας στο ποδίο, αλλά και όλων ημών που δεν είμαστε πολιτικής καταγωγής, είμαστε Έλληνες, τουλάχιστον όχι μόνο σήμερα, γενικά να τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους περιβάλλουμε με την αγάπη και την αφοσίωσή μας και να τους στηρίζουμε, γιατί είναι αυτή και κομμάτι της άρκας της δύναμης μας, νομίζω.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε.
7: Ναι, καλά.
6: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε πραγματικά. Ακούσαμε τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Ο αετός πετάει ψηλά και συμβολίζει την ελευθερία. Να είστε περήφανοι που είστε πόντιοι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ημέρα μνήμης και τιμής η σημερινή για τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Στην Θεσσαλονίκη, στην Αγία Σοφία, άναψε η φλόγα της μνήμης. Πορεία διαμαρτυρίας το απόγευμα προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος. Με την τήρηση ενός λεπτού σιγής, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων. Σήμερα τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων, ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό και την ιστορική μας συνείδηση, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οφείλουμε στην ποντιακή κοινότητα χρέος ευγνωμοσύνη στο μήνυμα Μητσοτάκη για την επέτειο των 107 ετών από τη γενοκτονία. 107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για την διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής, δηλώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για μαύρη επέτειο μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι η ελληνική πολιτεία ψεύδεται όταν λέει πως έχει αγωνιστεί για την αναγνώριση της γενοκτονίας από τη διεθνή κοινότητα. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι σφαγιάστηκαν από τους νεότουρκους του Μουσταφά Κεμάλ και όλων όσοι βιαίως ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες, σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σε καθεστώς αυξημένης επαγρύπνησης η χώρα μας, καθώς οι τουρκικές προκλήσεις κλιμακώνονται, ενώ το χρονόμετρο μετρά αντίστροφα για την ημέρα που η τουρκική κυβέρνηση θα κάνει στις αρχές Ιουνίου νόμο του κράτους,

0: προειδοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η χώρα μας ξανά στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με το πολιτικό, Ευρωπαίοι Εισαγγελείς διερευνούν δύο απευθείας αναθέσεις με κόστος 15 φορές υψηλότερο για την κατασκευή κέντρων υποδοχής σε Μαλακάσα και Συντική. Τραγωδία στη Βέρεια, όπου 75χρονος ασθενής έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον 4ο όροφο του νοσοκομείου Βέρειας. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Αχέπα της Θεσσαλονίκης, η 36χρονη γυναίκα που το πρωί υπέστη ανακοπή ενώ γυμναζόταν σε γυμναστήριο της περιοχής των Αμπελοκήπων. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, σύμφωνα με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης σήμερα. Τέλος, διήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος καιρός σήμερα στη χώρα, με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στην δυτική Ελλάδα. Στον νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 από φόρ, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνεχίζεται τώρα η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
1: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
0: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν.

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
2: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος.
3: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για μία μισή ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται, κυρίως γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
4: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίστρος 25 χρόνια.
5: Είχαμε περίπου τους 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις. Πλέον είναι 40.
4: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
6: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδος.
7: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
8: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι.
9: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
10: Χάσε τόσα γίγαντα.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο ποντίων Αιτωλό Ακαρνανίας, τον κύριο Φάνη Κοντοχρήστο. Καλησπέρα κύριε Κοντοχρήστο.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γρηγόρη Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Μια χαρά, σας ευχαριστώ θερμά που, για το κάλεσμά σας και που σαν πρόεδρος να εκπροσωπήσω και που είναι σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα για 19 Μαΐου το χωριό μου τον Παμπαλιό και γενικά την Αιτωλό Ακαρνανία, γιατί είμαστε ο σύλλογος ποντίων Παμπαλιού Αιτωλό Ακαρνανίας στα ξέχαστες πατρίδες, με έδρα στον Παμπαλιό και τοπική ένωση στην Αθήνα.
0: Κύριε Φάνη, θέλω να ξεκινήσω με μια ερώτηση συγκεκριμένη, διότι συζητιέται το ότι κάποιες χώρες, κάποιες οργανώσεις έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία και κάποιοι άλλοι όχι. Και θέλω να σας ρωτήσω, οι Τούρκοι για ποιο λόγο δεν το αναγνωρίζουν και τι κινήσεις έχετε κάνει?
1: Οι Τούρκοι δεν το αναγνωρίζουν, αυτές τις σφαγές, τις λαϊλασίες που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός δεν τους αναγνωρίζουν και το αποδίδουν σαν θύματα πολέμου. Εμείς όμως σαν πόντι διεκδικούμε καθημερινά, θα έλεγα, και ειδικά την σημερινή μέρα που είναι 19 Μαΐου εντατικά, με πολλές μεγάλες εκδηλώσεις που θα πούμε και στην πορεία, σε όλη την Ελλάδα. Τα κράτη αυτά που έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των ποντίων δυστυχώς είναι λίγα. Είναι 4 συνολικά. Είναι η Ελλάδα, που αναγνώρισε το 1994, επί Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, αναγνώρισε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου για την 19η Μαΐου, δηλαδή με τον νόμο το 2193. Κάποια άλλα κράτη που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των ποντίων είναι η Σουηδία το 2010, η Αρμενία το 2015 και η Ολλανδία το 2015. Βέβαια και κάποιες άλλες διεθνείς ενώσεις όπως των επιστημόνων, η Διεθνή Ένωση Επιστημόνων και κάποια άλλα περιφερειακά συμβούλια της Αυστραλίας και της Νότιας Ουαλίας. Δυστυχώς κάθε μέρα εμείς αγωνιζόμαστε και ειδικά τη σημερινή μέρα, αλλά η ελληνική κυβέρνηση, γενικά το ελληνικό κράτος, δεν έκανε τα μέγιστα όσο εμείς επιθυμούμε να κάνει για τον ποντιακό ελληνισμό.
0: Θέλω να μου πείτε, για όλο αυτό που έχουν ζήσει οι Πόντιοι, τι ακριβώς έχουν καταθέσει στα Υπουργεία και τι ακριβώς έχουν αναγνωρίσει και πώς έχουν βοηθήσει και πώς δεν έχουν βοηθήσει οι κυβερνήσεις.
1: Η γενοκτονία, θα ήθελα να ξεκινήσω και να πω ότι 19 Μαΐου αποτελεί μια από τις τραγικές σελίδες της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού. Σηματοδοτεί τη γενοκτονία των 353.000 Ελλήνων του Πόντου, που άνθρωποι χάθηκαν έπειτα από διωγμούς, εκτοπισμούς, πορείες θανάτου, πείνες, κακουχίες και πείνες. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν έγινε σχεδόν το παραμικρό. Όταν λέω το παραμικρό. Υπέστησαν τραγικά πράγματα, δηλαδή που δεν τα χωράει ανθρώπινος νους αυτά που έχουν υποστεί οι πόντι. Βέβαια, η γενοκτονία ξεκίνησε το 1914 μέχρι το 1923 και έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, να το πω έτσι, ήταν το ξεκίνημα, το πω έτσι, το 1914 ως το 1918, όπου οι νεότερκοι ξεκίνησαν διωγμούς κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, με τάγματα εργασίας, με θανάτους εμψυχρό, εξαντλήσεις που σφερδάγανε μέσα από ποτάμια, σε βουνά, κάναν διάφορες εργασίες και αυτά, ώστε να πεθάνουν, να εξαντλωθούν, ας το πω έτσι. Και η δεύτερη φάση, θα το πω, ότι το 1919 μέχρι το 1923, με την αποβίβαση του Μουσταφάλ Κεμάλ, η δίωξη έγινε πολύ εντατικά μέχρι που τους έλειξαν για την Ελλάδα. Βέβαια, αυτούς που έχουν διώξει για την Ελλάδα, το πω έτσι, εγώ θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή, δεν έφτασαν ούτε οι μισοί. Φαντάσου 353.000 αριθμοί ο ποντιακός ελληνισμός που έχουν πεθάνει, αυτά ήταν επίσημα. Βέβαια, ανεπίσημα είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός.
0: Θεωρώ το ότι υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες, ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πει ιστορίες, να το πω έτσι απλά, από όσα ζήσανε. Έχουν συλλεχθεί τέτοια αρχεία?
1: Βεβαίως έχουν συλλεχθεί. Εγώ προσωπικά, τώρα μιας και φέρετε αυτό το θέμα, προσωπικά γράφω ένα βιβλίο για το χωριό μου και το έχω ονομάσει 103 χρόνια ποντιακό χωριό Μπαμπαλιό και πιστεύω τον Αύγουστο, 13 Αυγούστου, να εκδοθεί και να κάνω την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στο χωριό Μπαμπαλιό, στην πλατεία του χωριού. Έχω πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις, οποία αυτά που λένε οι παππούδες και οι γιαγιάδες, μιλάμε, παθαίνει σοκ με αυτά πραγματικά. Και βλέπεις από την άλλη πλευρά, η ελληνική πολιτεία που έχουν περάσει 107 χρόνια, σχεδόν δεν έχει, σχεδόν, να μην πω, έχει κάνει, δηλαδή όπως η 19η που την έχει ορίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου και βέβαια ο Μιχάλης, ο αείμνηστος Μιχάλης Χαραλαμπίδης, που έκανε τα μέγιστα για να οριστεί αυτή η μέρα 19η Μαΐου ως μέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Και από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι υπάρχει, γι' αυτό λέω ότι δεν έχει κάνει τα μέγιστα η πολιτεία, δεν μιλάμε για τη σημερινή, όλες έχουν περάσει μέχρι τώρα, να τιμάντων το Πάλος Μάν, το μεγάλο σφαγέα του ποντιακού ελληνισμού, και να τον ονομάζουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα να το πω, εγώ το λέω ήρωα, ή να κάνουν και μουσείο του το Πάλος Μάν και να πάνε πλήθος κόσμο ελληνικές καταγωγίες και πόντι δεν νομίζω, Έλληνες, γενικά όλοι Έλληνες, να πάνε να το επισκέπτονται και να έχει, δηλαδή την πρώτη μέρα που έγιναν τα εγγένεια, είδα μία κοσμοσυρωή, ας το πω έτσι, και με στεναχώρησε πάρα πολύ αυτό, αυτό το πράγμα που είδα.
0: Η αλήθεια είναι το ότι έχουν υποστεί εγκλήματα σοβαρά οι πόντι από τους Τούρκους, από τους νεότουρκους βασικά,
1: ναι, ναι,
0: διότι και από τον Κεμάλ και από, το, και από όλου και από τον Οσμάν και από όλους αυτούς. Θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Θεωρείτε ότι όλο αυτό έγινε διότι ήσασταν Έλληνες ή διότι ήσασταν χριστιανοί?
1: Θέλω να πω το πρώτο, χριστιανοί Έλληνες. Έλληνες με χριστιανική πίστη. Ήταν ενάντια στο χριστιανισμό, γι' αυτό έγινε αυτή αυτή η λαλασία και αυτή η σφαγή. Ήθελαν να μας εξοντώσουν, επειδή ήμασταν χριστιανοί, αλλά βέβαια δεν τα κατάφεραν ολοσχερώς, διότι εμείς καταφέραμε, επιζήσαμε και φέραμε και την και στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, την πίστη μας.
0: Άρα δεν είναι μόνο οι πόντοι που τους σφάξανε στην περιοχή, υπήρχαν και άλλοι λαοί που υπέστησαν γενοκτονίες, όπως οι Αρμένοι.
1: Βέβαια.
0: Και ήθελαν να εξοντώσουν κάθε ελληνικό και χριστιανικό στοιχείο στον Πόντο.
1: Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε.
0: Υπήρξαν κάποιοι αντάρτες, κάποιοι ναι, άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στα βουνά, οργανώθηκαν, προσπάθησαν να πολεμήσουν μόνοι τους, δεν τους βοήθησε κανένας ποτέ. Και αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν όρθιοι μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να έρθουν και να υπογράψουν τη συνθήκη της Λοζάνης. Και πολεμούσανε μέρα νύχτα μέσα στο κρύο υπό άθλιες συνθήκες.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί το κάνουν αυτό και οι αντάρτες, ότι να μην τους σκοτώσουν, αλλά και να μην διδύσουν τους θέλανε να τους κάνουν για να αναξοπιστήσουν κτλ. Προτιμήθηκαν να προτίμησαν να γίνουν αντάρτες, να πάνε στα βουνά και να πολεμήσουν. Βέβαια, έχουμε και εμείς από το χωριό μας κάποιοι, όπως ο Παπαθόδωρος Θεοδωρίδης, όπως το οποίο και τον αναγράφω και στο βιβλίο μου κτλ. Και ο Γιώργος Αντρεάδης, οι οποίοι ήταν αντάρτες στο χωριό και μου είχε διηγηθεί και μια ιστορία η γιαγιά μου, η Αντρεάδου Δέσποινα, ή όπως τη λέγαμε εμείς με τον Παρατσούκλη της Σοπινή, ότι προσπαθούσε...
0: Θέλουμε να την ακούσουμε την ιστορία όπως σας την είπε.
1: Όπως μου την είπε ο Παπαθόδωρος, δηλαδή ο παπάς του χωριού μας, ο οποίος ήρθε παπάς από τον Πόντο. Ήταν στην Κεπέκλησα, γιατί εμείς από το χωριό μας οι περισσότεροι είναι από την Κεπέκλησα του Πόντου. Τώρα μια σκύπα Κεπέκλησα, όχι να το πούμε στην πορεία, το θυμηθούμε, το πούμε μετά και να μην μπερδέψουμε την ερώτηση που είπατε, γιατί δεν μην βγάλω το νόημα αυτό που μου είπατε τώρα για την ιστορία. Όπως θέλετε να ακούσετε, όπως ακριβώς
0: ναι, την είπε. Όπως σας την είπε, όπως σας την είπε.
1: Μου είπε ότι ήταν ο Παπαθόδωρος, Θεόδωρος Θεοδωρίδης ο παπάς, ο Γιώργος ο Αντρεάδης, ο οποίος πιάσαν τα βουνά ως αντάρτες για να προφυλαχτούν από τους Τούρκους κτλ. Αλλά τι γίνανε, δεν μπορούσαν ούτε να φάνε ούτε να βγουν και τι έκανε η γιαγιά μου. Πήγαινε κάθε μέρα σε ένα χωράφι που είχε και πήγαινε κοπριά ή κεμπρέ να την πω όμως στα ποντιακά, σε ένα καλάθι. Δηλαδή έβαζε μέσα στο καλάθι από κάτω, με μια εφημερίδα είχε τη λήξη το ψωμί και το τυρί, έβαζε από πάνω κοπριά και πήγαινε κάθε μέρα στο χωράφι ότι να ρίξει κοπριά στο χωράφι. Αλλά και να μην την μυριστούν και να μην την πάρουν είδηση οι Τούρκοι. Δυστυχώς, κάποια στιγμή όμως οι Τούρκοι κατάλαβαν κάτι γίνεται και τις είπαν, φώναξε τους αντάρτες να βγουν. Η γιά μου τι έκανε. Βέβαια πριν χτύπαγε το ξύλο, με ένα ξύλο χτύπαγε μια πέτρα, ώστε να καταλάβουν ότι ήρθε και τους έφερε ψωμί για κάποια στιγμή να κατεβούν. Κάποια στιγμή όμως όπου οι Τούρκοι κατάλαβαν κάτι συμβαίνει, η γιαγιά κρύβει τους αντάρτες, τους πάει φαγητό, τους λέει φώναξε τους για να βγουν έξω. Και τους λέει, τους φώναξε η γιαγιά μου, ελάτε και μην έρχουστον. Δηλαδή τους είπε ελάτε, αλλά στην Ποντιακή όμως μην έρχουστον, δηλαδή μην έρθετε. Και έτσι καταλάβανε, ας το πω έτσι, τότε αυτό που έγινε, ότι ελάτε και μην έρχονται, δηλαδή ελάτε και μην έρχεστε στην ελληνική.
0: Κατανοητό.
1: Και έτσι τους έσωσε, ας το πω έτσι, από ένα βέβαιο θάνατο κτλ.
0: Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στο χωριό σας, που λέγεται και Ποντιοχώρη, από όσο ξέρω.
1: Ναι, το χωριό μας αρχικά είχε πάρει την ονομασία και Πέκλισσα, από ότι έχω κάνει τις καταγραφές εγώ, εδώ και 4 χρόνια, 5 που κάνω την έρευνα για να γράψω το βιβλίο, ήταν οι περισσότεροι από την Κεπέκλισσα, του Πόντου και στα διπλανά χωριά, κάπου 12 συνολικά. Πολλές συμμαρτυρίες, δεν ξέρουμε τι να σας πρωτοπώ κτλ. Όλοι αυτοί πέσαν τα δεινά, όταν λέω τα δεινά, όταν ήταν στο χωριό μας, γι' αυτό λέω ότι όπως είπατε και πριν, το χωριό μας ήρθε το 1922 η χωριανή, η Πόντη, το 1922 στην Αμφιλοχία, η Αμφιλοχία, το λεγόμενο τότε Καρβασαράς, έτσι λεγόταν η ονομασία του, μετά από 6 μήνες αφού κάναν κάποιες εργασίες εκεί για να επιβιώσουν, βέβαια εκεί χάσανε και κάπου 42 άτομα τη ζωή τους, παιδιά από 3 χρονών και πάνω, βέβαια ήταν και κάποια άλλη πόντη, οι οποίοι δεν ήταν από τον Παπαλιό, γιατί εκεί μας βρήκαν αρκετοί. Μετά από 6 μήνες ήρθαν στο δικό μας το χωριό, το οποίο είναι καθαρά ποντιακό χωριό. Ήρθαν τον Ιανουάριο του 1923 στον Παπαλιό. Δηλαδή είναι ένα αμιγώς ποντιακό χωριό. Το ονομάσανε στην αρχή και Πέκλισσα, όμως σύμφωνα με μαρτυρίες, επειδή ήταν όλοι από διάφορες περιοχές, το άλλαξαν στην πορεία και το κάνανε Μπαμπαλιό. Πήρε από το πονίμιο τότε, από ένα μπαμπά αλλή εκεί πέρα που ήταν εκεί, έτσι λένε τα γεγονότα κτλ. Και έτσι το ονομάσανε Μπαμπαλιό. Αλλά το δικό μας το χωριό είναι από το 1923 και είναι αμιγώς ποντιακό χωριό Μπαμπαλιό.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι και έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να λένε τη φράση «Στην πατρίδα μου ήμουν Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος».
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή θέλω να σας ρωτήσω, πώς αποδέχθηκαν, πώς συμπεριφέρθηκαν βασικά πιο σωστά οι Έλληνες που ζούσαν σε αυτή την περιοχή όταν ήρθαν οι Πόντιοι.
1: Είναι λυπηρό αυτό που είπατε, είναι λυπηρό, γιατί το λέω και εγώ, λέει ο Καζαντζίδης στο συγκεκριμένο τραγούδι, σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα μας θεωρούσαν και μας θεωρούν κιόλα ξένους, και στα ξένα όταν πηγαίνουν στη Γερμανία μας θεωρούν ξένους. Δηλαδή, δεν έχουμε πατρίδα, έτσι ακριβώς μας το λένε. Όταν ήρθαμε εμείς οι Πόντιοι στην Τροκαρνανία, δυστυχώς όλοι μας αντιμετώπισαν με αποστροφή. Δηλαδή δεν μας ήθελαν, νομίζαν, κάποιοι λένε ήρθαν οι Τούρκοι, τι κάνει τέτοια, ήρθαν οι πρόσφυγες, λίγα ήταν τα χωριά, κάνα δύο έτσι που μας αποδέχτηκαν με σεβασμό και με αγάπη. Δεν θέλω όμως να τα ονομάσω και τα λοιπά, γιατί εντάξει, γιατί μπορεί να μας ακούει ο κόσμος και τα λοιπά.
0: Ναι, δεν είναι το θέμα μας ποιοι. Γενικά η συμπεριφορά απέναντι στους Πόντιους, όχι μόνο στην περιοχή σας, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Δεν μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για εσάς και για το χωριό. Μιλάμε γενικά για όλους τους Πόντιους. Πώς τους υποδέχθηκαν εδώ πέρα σε αυτή την τοποθεσία που στην ουσία ήρθαν σαν πρόσφυγες.
1: Όχι με τον καλύτερο τρόπο. Όμως σιγά σιγά στην πορεία μας αγάπησαν. Για ποιο λόγο, γιατί στην πορεία, βέβαια εντάξει, με έναν τρόπο εντάξει, το λέμε αγάπη, όχι και μεγάλη αγάπη, αλλά μας έχουν αγαπήσει, διότι οι Πόντιοι ήταν πολύ, άνθρωποι της πατρίδας, θρησκεία, οικογένεια, ήταν πολύ της δουλειάς, μεγαλούργησαν, δηλαδή όταν μιλάω για δικό μου το χωριό τον Παμπαλιό, από το τίποτα, γιατί ήρθανε χωρίς, στο χωριό αυτό δεν πήγαν να τους υποδεχτεί κάποιος σε ένα χώρο που έχει σπίτια, να μείνουν μέσα με κάποιες υποδομές κτλ. Αυτό που αντιμετώπισαν στο χωριό αυτό ήταν δέντρα, ήταν θάμνη, βουνό, πώς να το πω, με λύκους και με αλεπούδες και με άγρια πουλιά. Και πήγαν εκεί, κάνανε καλύβες στην ουσία, κάνανε καλύβες στην αρχή και μετά σιγά σιγά κάνανε τα σπίτια που κάνανε. Όμως θέλω να πω ότι έγιναν υπόδειγμα στον ομότερο Καρδανίας, διότι για την εποχή εκείνη ήταν πολύ σπάνιο να γίνει κάτι τέτοιο, και όμως είχαμε περίπτερο το 1946, είχαμε εργοστάσιο που έκανε μικρό, μη φανταστείτε μεγάλα, μικρά άτομα έτσι, που έκανε κεραμίδια, δηλαδή έκανε κεραμίδια τούβλα, είχαμε εργοστάσιο, πάντα μιλάμε για μικρά, που έκανε σκαλιστήρια, τσεκούρια, κλειδαριές, ίνια, εργαλεία διάφορα, γασμάδες, τσεκούρια και πάρα πολλά πράγματα. Εκτός είχαμε και ένα μικρό παρασκευαστήριο που έκανε πορτοκαλάδες και λεμονάδες. Ήταν ένα χωριό το οποίο ήταν πολύ προοδευτικό τότε και ένα χωριό το οποίο ήταν υπόδειγμα για την εποχή εκείνη. Θα φανταστείτε που λίγες μέρες το έμαθα και το έγραψα και στο βιβλίο μου, 103 χρόνια από διακό χωριό Μπαμπαλιό, είχε δημόσιες τουαλέτες. Φανταστείτε τώρα στο νομό μας, στα χωριά δεν έχει δημόσιες τουαλέτες. Τότε την εποχή εκείνη είχαμε δημόσιες τουαλέτες. Τόσο μπροστά ήταν και τόσο προοδευτική ήταν η πόντη του Μπαμπαλιού.
0: Ωραία. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες και για τις πορείες θανάτου και τις διώξεις, όπως είναι η μαρτυρία της κυρίας Μαγδαληνής Παυλίδου που έζησε 107 χρόνια. Γεννημένη στα Ούζαλα, περιέγραψε τον τρόμο του ξεριζωμού, το ταξίδι με το καράβι από τη Σαμσούντα, τις απώλειες μελών της οικογένειάς της, και γενικά έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που θυμούνται ακόμα και τη βία των Τσετών, θυμούνται χαρακτηριστικές σκηνές που υπό την καθοδήγηση του Τοπάλος Μαν μπαίνανε μέσα άτακτες ομάδες, κάνανε επιδρομές, σφάζανε, βιάζανε, κλέβανε. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχετε ακούσει ποτέ τέτοιες ιστορίες για τον βασανισμό?
1: Πάρα πολλές. Δηλαδή θυμάμαι τώρα από αυτά που έχω γράψει και τα λοιπά, γιατί τι πρωτοθυμηθώ, κάποια η Ζωή Φίδου, η Σοφία από το χωριό μας, εγώ, μου λέει ότι στον δρόμο ερχόταν η μάνα με το παιδί που το είχε στο στήθος για να φάει γάλα, πέθανε το παιδί και το άφησε στον δρόμο. Του δίνανε νερό, δεν είχαν να πιούν νερό, δεν ήταν από τη θάλασσα. Λογικό ήταν, αν πιείς νερό από τη θάλασσα, θα πνιγείς. Πάνω στα καράβια που ερχόντουσαν, δεν τους δίνανε απαραίτητο φαγητό, ήσαν λίγο νεράκι. Πολλοί πεθάνανε γιατί το καράβια τότε δεν ήταν όπως είναι τα σύγχρονα τώρα, ήταν με ατμούς και με κάρβουνο. Κάναν πολλές μέρες για να έρθουν από τον Πόντον για να έρθουν στην Ελλάδα και γενικότερα στην Αφιλογία, γιατί ήταν και σε κάποια άλλα μέρη, όπως στο Λαύριο, ήταν στην Πρέβεδα. Όποια παιδιά πεθαίνανε τα πετάγανε κατευθείαν στη θάλασσα. Για παράδειγμα, κάποια μαρτυρία άλλη, κάποιο κορίτσι είχε επιληψία. Και επειδή έπαθε επιληψία, νομίζανε οι Τούρκοι ότι τις κοροϊδεύει. Το πήρανε πάνω από κεφαλή και το πετάξανε στη θάλασσα. Πάρα πολλά, τι να σας πω, όπως η γιαγιά μου, η μάνα μου, η Θεοδόρα Κοντοχρήστου, μου είπε ότι ο πατέρας της όταν ήρθε είχε φέρει την αδερφή του μαζί. Αλλά τα παπούτσια, ξέρω εγώ, δεν είχαν τα απαραίτητα παπούτσια, μπήκανε τα αγκάθια και τα χαλίκια στα πόδια της, γιατί περπατούσαν μέρες ολόκληρες χωρίς παπούτσια, πάνω στα αγκάθια και στη ζέστη κτλ. Ή κατάλογα και στο κρύο κτλ. Και τα πόδια της έβγαλαν αίμα, δηλαδή φύγανε το πετσί, το δέρμα από κάτω. Κάποια στιγμή το παιδί δεν άντεξε από εκεί, πεινούσε και από την πείνα κτλ. Και το θάψανε στον δρόμο, το αφήσανε στον δρόμο. Πολλά, δηλαδή μια άλλη γιαγιά μου έχει πει ότι όταν ήταν με τα χιόνια, χώθησαν όλοι ουρές, εγώ, ποντίον, και δεν ξέραν και πού πηγαίνανε, τους περνάγανε μέσα από το κρύο, τους πηγαίνανε στο βουνό πάνω, ώστε αλλάζανε την πορεία και πηγαίνανε από το βουνό εκεί που χιόνιζε, δεν βλέπανε μπροστά τους, λέει, από την Καταχνιά, να το πω έτσι, από την Αντάρα, δεν ξέρω πώς να την πω, και από την Πιονόπτωση κτλ, ώστε να κρυοφαγήσουν και να πεθάνουν. Και λέει, πτώματα, λέει, πολλές φορές όμως, λέει ότι βλέπαμε πτώματα κάτω. Και τι κάνανε, αυτά δεν τα θάβανε, ούτε κάποιος φοβάστηκε να τους όπως κάνουμε τη σήμερα ημέρα, ξέρω εγώ, να τους διαβάσει κτλ. Τα σκεπάζαμε με το χιόνι και τα αφήναμε και προχωράγαμε. Και δεν κοιτάγαμε πίσω. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα, κάποιοι θα μας ακούνε σίγουρα πότε, πηγαίναμε μπροστά και πίσω και τέρδαμε. Δηλαδή δεν κοιτάγαμε πίσω. Δηλαδή τέτοια δεινά είπες. Δηλαδή ο Παύλος ο Τυριάδης, εγώ μου είπε ότι ο πατέρας του, για να βέβαια επέζησε, για να αρρωστήσει, για να πάθει κάτι, για να μην γυρίσει ποτέ πίσω, τον περνάγανε μέσα από ποτάμι παγωμένα, ποτάμια ξυπόλυτος, για να πάθει, έπαθε κρυολογήματα και ήταν περίπου 1,5-2 μήνες ήταν άρρωστος. Βέβαια επέζησε. Τέτοια δεινά έχουν τραβήξει από τους πόλους.
0: Τότε πεθαίναν και από ανεμοβλογιά, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ανεμοβλογιά, από, δεν μπορώ να θυμηθώ τη λέξη, γιατί την έχω γράψει κιόλας, συμφωνήστε, δεν τη θυμάμαι. Υπήρχε όχι ο... κάποια άλλη, ας το πω έτσι...
0: αρρώστια.
1: Ναι, κάποια άλλη αρρώστια τώρα που διαφεύγει. Δεν τη θυμάμαι να το πω, μπορώ να τη θυμηθώ στην πόλη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Μία καταγραφή που λέει ένας κάτοικος της Αμφιλοχίας, λέει ότι το καράβι, όταν ήρθαν από τον πόντο στην Αμφιλοχία, ήταν 1,5 μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό σημαίνει τι? Ήταν τόσο πολύ, πόσο πολλά άτομα μέσα, τα οποία πόσο ώρα ένα καράβι θα πάρει 2.000 κόσμο, φανταστείτε πόσα άτομα ήταν μέσα ώστε το καράβι να ήταν από την θάλασσα, από τη φάνεια της θάλασσας, 1,5 μέτρο. Λέει το παιδάκι τότε στη μαρτυρία, το οποίο δεν ήταν πόντιος, ήταν από την Αμφιλοχία, που έχει υπάρχει καταγραφή και την έχω περάσει και στο βιβλίο μου, όταν ξεφορτώθηκε που ήταν σαν σταφίδες μέσα και κεφάλια πονεμένα και σκυθροπάκια, δεν ξέρανε τι ακριβώς, και φοβισμένα και τι ακριβώς θα συναντήσουν, θα βγουν στην ταιριά, το καράβι σηκώθηκε 7 μέτρα πάνω. Φανταστείτε πόσα άτομα είχε μέσα. Φανταστείτε.
0: Από τύφο μήπως εννοείται? Ή πανόλι, πανόλι.
1: Όχι, όχι, κάτι άλλο, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα και μου...
0: Χολέρα.
1: Ούτε.
0: Είχε αυτές οι αρρώστιες, χολέρα, πανόλι, τύφος, ήταν χαρακτηριστικές της εποχής.
1: Ήταν χαρακτηριστικές, μια άλλη που ήταν και στο χωριό μας, και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, μου διαφεύγει.
0: Επειδή βοηθάνε και ακροατές, ένα λετάκι να σας πω, οστρακία.
1: Όχι.
0: Τερό.
1: Ούτε.
0: Δεν έχουν στείλει κάποιες άλλες. Τι να σας πω, εντάξει. Μια άλλη αρρώστια τέλος πάντων. Το θέμα μου, ξέρετε ποιο είναι εμένα? Το ότι μέσα από αυτές τις ιστορίες. Γιατί έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλές ιστορίες. Για το πώς τους μεταφέρανε, για το πώς χάθηκαν άνθρωποι, για το τι συναντούσανε όσο περπατούσανε για να σωθούνε. Διότι πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι με τα πόδια φυγαδεύτηκαν αρκετοί.
1: Οι περισσότεροι.
0: Φυματίωση μήπως.
1: Ήταν και φυματίωση, ήταν μια άλλη όμως.
0: Ωραία,
1: μια...
0: τώρα το στείλανε. Με τα πόδια και περπατούσανε. Κάποιοι φύγανε με καράβια, άλλοι φύγανε με τα πόδια προς τις ακτές της Μικράς Ασίας. Και συναντούσανε διάφορα πτώματα, ποτάμια τα οποία ήταν κόκκινα. Χαρακτηριστικά το κόκκινο ποτάμι κιόλας. Χαρακτηριστικό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που ήταν κόκκινο το ποτάμι γιατί είχε γεμίσει με αίμα από τις σφαγές.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως το κόκκινο ποτάμι, δηλαδή περπατούσαν πάνω σε πτώματα και σε αίματα. Για φανταστείτε, εγώ τώρα πήγα πριν λίγες μέρες στον πόντο, δηλαδή το καλοκαίρι, πριν λίγες μέρες, πριν 7-8 μήνες, πήγα στον πόντο και πήγα στο χωριό της γιαγιάς μας, το πω έτσι. Ήταν μια εκκλησία η οποία πήρε ο Παπαθόδωρος Θεοδωρίδης, πήρε ζωγράφηση την εκκλησία που ήταν εκεί και έφερε σαν πιστό αντίγραφο για να κάνουμε στο χωριό το καινούργιο, να κάνουμε την εκκλησία αυτή. Όταν πήρε και τη συνάντησε την εκκλησία, ήθελα να τη συναντήσω γιατί υπάρχει ακόμη, έπαθα σοκ. Όταν λέω σοκ, δεν υπάρχει δηλαδή πάνω στέγη καθόλου. Υπάρχουν μέσα λίγα ερείπια. Απ' έξω υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία μελίσια, ας το πω έτσι. Μέσα δεν μπορούσες να περπατήσεις. Έπρεπε να κάνεις δεξιά-αριστερά. Όχι μόνο από τα χόρτα, φυτρώσανε και δέντρα. Δηλαδή με έπιασε μια μεγάλη απελπισία. Όταν λέω μια μεγάλη απελπισία, μεγάλη. Δηλαδή,
0: καταλαβαίνω.
1: Στο χωριό του, ενώ οι Τούρκοι, ενώ θα έλεγα. Οι μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, υπάρχει πολιτισμός, θα έλεγα πολιτισμός, έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά, όμως όταν πήγα στο χωριό της γιαγιάς μου, το οποίο επειδή ήταν ελληνικά, τα αφήσαν όπως, τα βρήκα όπως ήταν το 1922 που τα αφήσαν, ήδη το 1922. Το μόνο που θα έλεγα ήρθε το ρεύμα και το ίντερνετ, τίποτα άλλο. Τα σπίτια ήταν παρατημένα όπως με χώμα, δηλαδή πλατεία με χώμα, χόρτα. Τα σπίτια παραμελημένα, βέβαια ήταν φτιαγμένα και κάποια άλλη, γιατί κάποιοι από εκεί, οι Τούρκοι που μένουν εκεί, έχουν πάει στη Γερμανία και σε άλλες πόρες και εγώ και έρχονται και μαζεύουν το καλοκαίρι τα φουντούκια. Αλλά μιλάμε σε μια απελπισία. Τα έχουν παρατήσει επειδή ήταν ελληνικά προφανώς.
0: Πρέπει να σας αναφέρω κάποιες ακόμα αρρώστιες, μήπως τη βρούμε, πολιομελίτιδα.
1: Όχι, αν.
0: Ελονοσία, να... ελονοσία, μήπως.
1: Ελονοσία.
0: Είδατε, το βρήκαμε.
1: Ελενοσία, ναι, και γιατί τώρα θα σταμάταγα να με μιλήσω τη γυναίκα μου στο άλλο κινητό να την πάρω, αλλά με βοηθήσετε εσείς.
0: Όχι, όχι, ακροατές το βρήκαν, όχι εγώ, ελενοσία λοιπόν, το βρήκαμε, ναι, ωραία.
1: Γράφω και ακριβώς τι φάρμακο που παίρνανε, ξέρω εγώ, και κάμινο, κάπως το λέγανε, κίμινο, κάπως το λέγανε, ένα πολύ πικρό έτσι φάρμακο, το οποίο πολλές φορές βάζανε τους ανθρώπους του χωριού εκεί, τους πηγαίνανε σε μια ειδική λάσπη, δηλαδή, και τους βάζανε μέσα, γιατί έκαιγε το κορμί τους, τους βάζανε μέσα στη λάσπη. Εκεί για να τους περάσει, ας το πω, γιατί είχε και πολύ πυρετό. Τότε, εντάξει, ο πυρετός ήταν, δεν ήταν τώρα τα μέσα που έχουμε τώρα. Και για να σωθούν, αλλά φύγανε πάρα πολύ. Για παράδειγμα, δύο μάνα με κόρη, η οποία υπάρχει το κοινοτάφιο πλέον στο χωριό μας, γιατί το πρώτο νεκροταφείο πνίγει και το δικό μας, είναι μια τεχνική λίμνη στο χωριό μας, και ο κόσμος εκεί, δηλαδή πόντι, υπέστησαν σε εισαγωγικά δεύτερο ξεριζωμό. Δηλαδή εκεί που ήταν στο χωριό αυτό που είχαν φτιάξει το 1922, το 1978 μεταφερθήκανε πιο πάνω, βέβαια, οι περισσότεροι αναγκαστήκανε και φύγανε για μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, Αγρίνιο και σε άλλες, και Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, και εξωτερικό, αλλά κάποιοι όπως και οι γονείς μου κτλ. Παραμείνανε στο χωριό που φτιάξανε περίπου 150 μέτρα πιο πάνω και 2 χιλιόμετρα λίγο αριστερά. Μείνανε αυτοί, αλλά πάρα πολλοί πεθάνανε εκεί από ελαιονοσία. Και εκεί δύο κυρίες, οι οποίες δεν ξέρω πώς ήταν στο χωριό, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω κτλ. Στον αέρα κτλ. Ήταν, τέλος πάντων, σαν γράφει ο Σταυρός, γιατί αφού πνίγηκε στη λίμνη το παλιό νεκροταφείο, δεν τους έβγαλε κανείς, και μεταφερθήκαμε στο καινούριο νεκροταφείο, το οποίο φέρανε απλώς ένα τάφο και είναι κοινοτάφιο, δηλαδή παραμείνουν μέσα στη λίμνη αυτή. Αυτοί ήταν, δεν ξέρω με ποιο λόγο ήρθαν εκεί, έχουν πεθάνει από ελαιονοσία, και γράφει, είπαν ότι και στα βιβλία της Εκκλησίας που έχω ψάξει, ότι πεθάνανε από ελαιονοσία.
0: Και κίνηνο είναι αυτό που χρησιμοποιούσανε, και θέλω να σας πω και να ακούσουν και
1: ακούσουν. Έτσι ακριβώς, να καλά, πώς το λένε, παρόλο που το γράφω στο βιβλίο, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, ίσως είναι το track.
0: Πειράζει, είναι οι ακροατές, ραδιοφωνική παρέα μας. Επίσης, τον Τύμφο Ιπόντι τον έλεγαν Γουρζουλά και τη Χολέρα Γιανίγαρα.
1: Έτσι.
0: Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα όμως να πούμε και κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα.
0: Βέβαια, θα τα πούμε, μην αγχώνεστε. Θέλω λίγο να πούμε κάποια πράγματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Γνωρίζουν όλοι την Παναγία Σουμελά.
1: Βεβαίως.
0: Η οποία σήμερα είναι υποκατοχή. Γνωρίζουν όλοι την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερά ή Περιστερεώτα, που βρίσκεται 28 χιλιόμετρα την Τραπεζούντα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, κάπου εκεί, ναι.
0: Υπάρχει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαζελόνος.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει το Ελληνικό Φροντιστήριο Τραπεζούντος ή ο Φάρος της Ανατολής.
1: Επισκέπτηκα όλα αυτά.
0: Υπάρχει η οικία Θεοφυλάκτου. Υπάρχουν γενικά πάρα πολλά κτίρια, για να μην τα αναλύω όλα, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν τα συντηρούν οι Τούρκοι, και όχι απλά δεν τα συντηρούν, τα εκμεταλλεύονται έτσι ώστε να τα υποτιμήσουν και να μην θυμάται κανένα στην περιοχή το τι είχε συμβεί. Και αυτό δείχνει τι άνθρωποι είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ θα έλεγα υποανάπτυξη, θα το έλεγα από την άλλη πλευρά. Από την άλλη δεν ξέρω για ποιο λόγο ο λόγος. Είναι, όπως το είπατε, εκμεταλλεύονται οικονομικά, όμως καταστρέφουν τα μνημεία. Εγώ τώρα που πήγα στην Παναγία Σουμελά, παρόλο που ένιωσα σοκ και δέος που μπήκα μέσα, όμως βέβαια σε μια απογοήτευση, διότι μας έβαλαν πάνω στο γυναικονίτιο, το πω έτσι, δεν περάσαμε κάτω στη σάλα, να το πω έτσι, καθόλου. Κάποιοι κάναν μέσα σαν, πώς θα λένε, γιόγκα, κάτι τέτοιο, ήταν ξαπλωμένοι κάτω, ξέρω εγώ, σε κάτι τέτοιο στρώματα πάνω, και κάναν κάτι διάφορα κτλ. Σαν να μας υποτιμάνε και να μας, πώς θα λένε, τον ποντιακό ελληνισμό και γενικά τη θρησκεία κτλ. Και καθόμασταν, βλέπαμε από πάνω, και όλα τα περισσότερα, οι περισσότερες εικόνες ήταν γατσουνισμένες, βγαρμένες, ή όπως και στην Παναγία Σουμελά και στην Αγία Σοφιά, παντού αυτό το χάλι.
0: Σβήσανε δηλαδή τον πολιτισμό των Ελλήνων στην περιοχή, αυτό κάνανε.
1: Έτσι ακριβώς. Και το μόνο που κάνουμε εμείς από ανάγκη που θέλουμε να πάμε να επισκεφτούμε, αναγκαστικά πάμε, πληρώνουμε κιόλας για να τα δούμε. Γιατί οπωσδήποτε θέλουμε να δούμε, όπως πήγα και τα είδα εγώ και την Παναγία Σουμελά, αλλά και την Γεια Σοφιά, αλλά το εκμεταλλεύονται και τα έχουν κάνει άχρηστα. Όταν λέω άχρηστα, τελείως άχρηστα. Απλώς όμως ξέρουν ότι θα πάμε και έτσι βάζουν και ένα υπέροχο, ας το πω έτσι, εισιτήριο και εμείς πάμε αναγκαστικά, γιατί θέλουμε να πάμε να προσκυνήσουμε και να δούμε τα Άγια Μέρη και αναγκαστικά.
0: Το ίδιο κάνανε και με την Αγιά Σοφιά που τα σβήσανε όλα μέσα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτό είναι όχι απλά πρόκληση, είναι αλητεία.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Πείτε μας λίγο για τις εκδηλώσεις τώρα για να συνεχίσω με τις ερωτήσεις μου, για να μην το ξεχάσουμε.
1: Θα ήθελα να πω πρώτα τις εκδηλώσεις που κάνουμε σήμερα. Σήμερα 19 Μαΐου η Παμποδιακή Ομοσπονδία Ελλάδας στην πλατεία Συντάγματος, 6.30 ώρα, διοργανώνει αυτό που κάνει κάθε χρόνο, την πορεία διαμαρτυρίας προς την Τούρκη Πρεσβεία, η κατάθεση στεφάνου που κάνει, κάποιες ομιλίες κτλ. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. 6.30 ώρα το πρωί. Όμως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων κάνει στην Ιερά Μητρόπολη, ξέρω εγώ, κάνει και λαμποδρομία με συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Κρυμναίων, νομίζω, Καλαμαριάς. Επίσης γίνονται και κάποια η νεολαία εδώ της Αθήνας, δηλαδή η ΕΠΟΝΑ, Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής, όπως και οι φοιτητές, στείλουν κάποια περίπτερα σε όλη την Αττική, δηλαδή στο Σύνταγμα και στον Πειραιά, και έχουν κάποιο έτοιμο υλικό το οποίο λέγεται γενοκτονία, και να μαθαίνουν οι περισσότεροι και οι τουρίστες, γιατί εμείς τα γνωρίζουμε όλο και γενικότερα ο κόσμος, ενημερωτικά περίπτερα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα θα είμαστε όλοι εκεί, σήμερα στο Σύνταγμα, 6.30 ώρα θα δώσουμε το δυναμικό παρόν. Όμως, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Παράλληλα όμως, τέτοιες εκδηλώσεις κάνουν και όλοι οι Δήμοι. Όλοι οι Δήμοι. Όταν λέω οι Δήμοι, σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους. Για παράδειγμα, εμείς που έχουμε στην ουσία δύο έδρες, στην Τροκανανία και στο Μεγάλο, κάναμε την Κυριακή, γιατί έχουμε τρεις συλλόγους ποντιακούς εδώ στην Αθήνα, κάναμε την Κυριακή. Τώρα την άλλη Κυριακή, γιατί έχουμε δικαίωμα να κάνουμε μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά, να κάνουμε επιμνημόσυνη δέση, να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, εκδήλωση γενοκτονίας στον Ελλήνη του Πόντου. Γιατί 19 πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε στην Αθήνα. Εμείς θα κάνουμε στον Παπαλιό, για να ακούσουν και οι ακροατές και όποιοι θέλουν μπορεί να έχουν κτλ. Θα το κάνουμε στις 24 την Κυριακή. Θα κάνουμε μία λαμπαδρομία στην είσοδο του χωριού με προορισμό την κεντρική πλατεία, έμπροστα στο μνημείο ιδρυτών του χωριού, γιατί έχουμε ένα μνημείο των ιδρυτών που ήταν 60 οικογένειες τότε από εκεί. Θα γίνει ένα καλωσόρισμα, προσφωνήσεις θυμόμενων προσώπων, επιμνημόσυνη δέηση για τους γενεκτονηθέντες προγόνων μας, με κόλυβα εννοείται, χαιρετισμός του Προέδρου, δηλαδή εγώ ξέρω εγώ, χαιρετισμός του Δημάρχου, χαιρετισμός του Προέδρου του χωριού.
0: Ναι, εγώ έχω δει σε κάτι εκδηλώσεις που μαζεύονται κάτι υπουργοί, κάτι βουλευτές, κάτι τέτοιοι περίεργοι. Και πάνε εκεί πέρα, λένε τι λένε, αλλά δεν το πιστεύουν πραγματικά κάποιοι άνθρωποι και δεν αγωνίζονται πραγματικά.
1: Για να είμαι κι εγώ αληθινός και τα λοιπά, και εμείς θα καλέσουμε κάποιους, αλλά όμως δεν θα δοθεί ο λόγος, δηλαδή θα δοθεί ο λόγος μόνο, ας το πω έτσι, στον Δήμαρχο, τον κύριο Τουρουνίδη, στον Πρόεδρο εγώ και στον Κοινοτάρχη. Μετά θα γίνει και μια ομιλία για τη γεωκτονία από τον Κωνσταντίνο Κονταξή, καθηγητή λαογραφίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα πάντα τη γενοκτονία. Θα γίνει η κατάθεση στεφάνου ενός λεπτού σιγή. Μετά θα γίνει και κάποιο κέρασμα, ας το πω έτσι, για να μην έρθουν, επειδή θα έχουν και κάποιοι από μακριά, να κεράσουμε και τον κόσμο.
0: Τι θα κεράσετε, πυροσκή?
1: Πυροσκή, βέβαια, πυροσκή, ναι, πυροσκή. Το σημαντικότερο, το νούμερο ένα.
0: Βέβαια, με τι γέμιση, κύριε Κοντοχρήστο?
1: Δεν σ' άκουσα τι είπατε.
0: Με τι γέμιση σας αρέσει περισσότερο, με πατάτα, με μανιτάρι, με τι?
1: Να πω την αλήθεια, μου αρέσει με τυρί και με λουκάνικο, αλλά το παραδοσιακό όμως παραδοσιακό είναι με πατάτα. Έτσι θα το κάνουμε και εμείς με πατάτα. Ίσως, λέω τώρα εγώ, δικό μου το στόχο το μυαλό, επειδή δεν είχαν τα, ας το πω έτσι, είναι πιο ακριβά τα υλικά αυτά, το τυρί και το λουκάνικο, γι' αυτό το κάνουμε με πατάτα. Αλλά το παραδοσιακό είναι με πατάτα.
0: Ναι, και με τυρί και με μανιτάρι έχω φάει και με κοτόπουλο και με κοιμά. Τώρα έχουν υπάρξει πολλές εκδοχές.
1: Ναι. Αυτά έχουν γίνει για στα μαγαζιά που πάμε και τρώμε, ξέρω εγώ, γι' αυτό. Αλλά τώρα σε τέτοιες είδους εκδηλώσεις θα έχει από πατάτα το στάδερ μέχρι τυρί και λουκάνικο. Παραπάνω δεν έχω δει πουθενά εγώ, από την αλήθεια. Αξίζει όμως να σημειωθεί όμως.
0: Και οτία, συγγνώμη που σας διακόπτω, και οτία θα έχει.
1: Και οτία, ναι, βεβαίως. Αυτό είναι και θέλει το αλυμένο, θέλει και το γλυκό.
0: Και περέκ, δηλαδή, να έρθω άμα είναι.
1: Βεβαίως. Σε καλούμε την άλλη Κυριακή 24 του μήνα. Σας καλούμε στο Παπαλιό Βάλτο των Καρανίας.
0: Εντάξει.
1: Θα ήθελα όμως να πω και το εξής, ότι μια άλλη σημαντική εκδήλωση που θα κάνουμε εμείς, την 1η Ιουνίου, Κυριακή, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, εμείς οι πόντοι και γενικά οι πόντοι γενικά κάνανε, άλλοι το κάνουν Κυριακή του Θωμά, πολύ λίγοι, αυτό ήταν το σουρμένο. Εμείς οι πόντοι το κάνουμε του Αγίου Πνεύματος, κάνουμε το έθιμο στα μνήματα, στα ταφεία. Αυτό το λειτουργικό, ας το πω έτσι, θα το κάνουμε, βέβαια θα είναι η παρουσία 3-4 παπάδων κτλ. Έχω φέρει από τον Πόντο, δηλαδή από την Κεπέκλης, από εκεί που ήταν η χωριανή μας, θα έχει μια ιδιαίτερη σημασία η εκδήλωση συγκεκριμένη, το ταφικό έθιμο το συγκεκριμένο που θα γίνει θα γίνει οργανωμένα από το σύλλογό μας. Έχω φέρει χώμα από την Κεπέκλης, που ήταν οι παππούδες αυτοί που ξεκουράζονται, ας το πω έτσι, στο κημητήριο του χωριού μας, που ήρθαν το 22 και το 23 στο Παπαλιό. Έχω κάνει 120 σακουλάκια μικρά, και αφού τελειώσει τότε το τελουργικό, θα συγκροτήσουμε πάνω στα μνήματα και στα 120 από χώμα από τον Πόντε, από την Κεπέκλησα. Αυτό καλό είναι να μας ακούσει ο κόσμος, και όποιος θέλει μπορεί να έρθουν εκεί την ημέρα εκεί, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Μια ιδιαίτερη στιγμή, όπως την έχω ονομάζει, για το χωριό μας.
0: Θέλω να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο, διότι γνωρίζω ότι πάρα πολλές φορές οι πόντιοι, όπως και οι μικρασιάτες, για να βρούνε τις οικογένειές τους, διότι επικρατούσε ένα χάος, κόβανε κάποιες εικόνες στη μέση, και όταν ενωνόντουσαν ξαναβρίσκανε την ίδια εικόνα και την είχαν κομμένη στη μέση και τη βάζανε κάπου μαζί, έτσι ώστε να ξαναβρούνε δηλαδή τους ανθρώπους τους. Και γνωρίζω, γιατί η δικιά μου η προγιαγιά μου η Μυροφόρα, είχε ένα στίγμα πάνω στον μπράτσο της. Την είχαν κάνει ένα στίγμα οι γονείς της για να την ξαναβρούνε. Υπήρχαν δηλαδή κάποια σημάδια που προσπαθούσαν να ξανασμίξουν με τους ανθρώπους τους.
1: Κάποια σημάδια υπήρχαν, ναι, όπως το λέτε, αλλά αυτό με την εικόνα δεν το έχω ακούσει. Να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω ακούσει και σε μαρτυρίες που έχω κάνει στους δικούς μας. Μπορεί να υπήρχε, αλλά απλώς δεν μου το είπε κάποιος. Δεν το γνωρίζω με την εικόνα, δηλαδή να την κόψετε στη μέση και να ενωθούν. Απλώς όταν ήρθαν εδώ, γιατί όταν ήρθαμε στην αφιλοχία, κάποιοι είπαν ότι πήγανε μια επιτροπή από τα άτομα του χωριού και με τα πόδια και να βρουν το συγκεκριμένο μέρος που τους άρεσε. Οι μαρτυρίες που έχω εγώ, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει τώρα, ότι ήρθαν με κάρα από το διπλανό χωριό. Αλλά ο τρόπος που ήρθαν, γιατί ήταν και από διαφορετικά χωριά τριγύρω, αλλά γνωριζόντουσαν οι περισσότεροι, ήταν ότι δεν υπήρχαν ούτε τηλεφωνία ούτε τίποτα, ότι βάζανε στον Ερυθρό Σταυρό, βάζανε μια αγγελία, λίγο πολύ, ή το ραδιόφωνο κτλ. Δεν υπήρχε τότε πολύ ραδιόφωνο κτλ. Λίγοι είχαν, αλλά περισσότερο από αγγελίες, από εφημερίδες, και όσοι ήταν σε λίγο μεγαλύτερα έτσι. Δηλαδή, όταν πήγαν, όπως είναι η αφιλοχία, πήγαν κάποιοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια μαρτυρία που έχω, άλλος ένας παπάς που ήρθε από το χωριό μας, ο Παπα-Νικόλας, Νικόλας Παπαδόπουλος, που ήταν παπάς τότε τον φυλακίσανε πριν έρθει να δει στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δουν οι δικοί του στον Παπαλιό και αυτός να παραμείνει εκεί. Όταν όμως έφυγαν από εκεί, φτάσαν στην αφιλοχία. Ο γιος του έκανε κάποια θελήματα εκεί σε κάποιον τότε, ας το πω, άνθρωπο εκεί της περιοχής, και διάβαζε εφημερίδα αυτός, και στην εφημερίδα πίσω διάβαζε από πίσω ο φίλος, το πιστόφυλλο, ας το πω έτσι, είδε την αγγελία που είχε βάλει ο πατέρας του όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, αλλά είχε φτάσει στον Πειραιά αυτός, και έβαλε, ξέρω εγώ, μια αγγελία, και αφού το διάβασε εντελώς στην τύχη ο γιος του, επικοινώνησε με την εφημερίδα κτλ. Και έτσι ήρθε ο Παπα-Νικόλας, ήρθε στο χωριό μας. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες πολλές. Αλλά τώρα με την εικόνα δεν το έχω ακούσει ποτέ. Αλλά σίγουρα θα υπήρχε.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κοντοχρήστο, για την ημέρα μνήμης, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που θέλετε να περάσετε σε όλους αυτούς τους ακροατές μας.
1: Διεκδικούμε μέχρι τελικής πτώσης, μέχρι της ελληνικής, να το πω έτσι, διεκδικούμε καθημερινά, και σήμερα διεκδικούμε να αναγνωριστούμε δημόσια, γιατί μέχρι τώρα η Τουρκία δεν τον έχει αναγνωρίσει, και δυστυχώς το έγκλημα αυτό, και δυστυχώς παραμένει ατιμόρυτο αυτό το έγκλημα, και γι' αυτό ζητάμε διεθνής αναγνώριση. Αυτά διεκδικούμε σήμερα, δηλαδή διεθνής αναγνώριση.
0: Και φυσικά μαζί με τη διεθνής αναγνώριση θα έρθουν και αποζημιώσεις. Και εννοείται ότι πρέπει να αποδεχθούν και οι Τούρκοι το ότι όλες αυτές οι εγκληματικές πράξεις συνέβησαν και υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Το θεωρώ λίγο δύσκολο να σας πω την αλήθεια, να σας πω την άποψή μου να το αποδεχθώ.
1: Δυστυχώς όμως δεν το αποδέχονται. Και το αποδίδουν σε απώλειες πολέμου.
0: Να ζήσει ο Πόντος!
1: Να ζήσει ο Πόντος, να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, από ό,τι ακούσατε, υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχουν πολλά που δεν σας έχουν πει, υπάρχουν πολλά που δεν έχετε μάθει. Και πόσα ακόμα δεν έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή. Διότι δεν μας φτάνουν τρεις ώρες αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για μαρτυρίες, αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για ιστορίες, αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το τι ακριβώς είχε συμβεί τότε. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ο Πόντος ζει και θα ζει. Θεωρώ ότι ένα τρίωρο δυναμικό σήμερα για την ημέρα μνήμης. Παρέα μου με τον κύριο καθηγητή, τον αγαπημένο μου καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Μαζί μας την τρίτη ώρα ήταν και ο κύριος Φάνης Κοντοχρήστος, ο πρόεδρος Ποντίων Ετωλοακαρνανίας. Και δεν σταματάμε εδώ, θα συνεχίσουμε και με άλλους καλεσμένους αύριο για διάφορα άλλα θέματα, αλλά και για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ελπίζω να σας κάλυψα, ελπίζω μέσα από αυτές τις εκπομπές να μαθαίνουμε πραγματάκια. Στόχος μου είναι η αφύπνιση, στόχος μου είναι να μάθουμε την αλήθεια, στόχος μου είναι να μαθαίνουμε παρέα, σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα, πολλά. Και έχω σύντομα και έναν καλεσμένο, άλλος αγαπημένος καθηγητής αυτός. Λίγο πιο ζώρικος αυτός. Αλλά άλλος αγαπημένος καθηγητής που μου έχει μάθει πολλά πράγματα. Πέρσι κάναμε μαζί εκπομπή για αυτή την ημέρα. Τώρα ετοιμάζει κάτι πολύ δυναμικό. Δεν θα το αποκαλύψω εγώ, θα το αποκαλύψει αυτός σε αυτή την εκπομπή όταν έρθει η στιγμή. Καλό μεσημέρι! Έλα, δώστε το! Τσιτώστε το υπόλοιπο!

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ημέρα μνήμης και τιμής η σημερινή για τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, άναψε η φλόγα της μνήμης. Πορεία διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα προς το τουρκικό προξενείο, καθώς και επίδοση ψηφίσματος. Με την τήρηση ενός λεπτού σιγής, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Σήμερα τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων, ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό και την ιστορική μας συνείδηση, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οφείλουμε στην ποντιακή κοινότητα χρέος ευγνωμοσύνη στο μήνυμα Μητσοτάκη για την επέτειο των 107 ετών από τη γενοκτονία. 107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για μαύρη επέτειο μιλάει ο Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι η ελληνική πολιτεία ψεύδεται όταν λέει πως έχει αγωνιστεί για την αναγνώριση της γενοκτονίας από τη διεθνή κοινότητα. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι σφαγιάστηκαν από τους νεότουρκους του Μουσταφά Κεμάλ και όλων όσοι βιαίως ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες, σημειώνει επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σε καθεστώς αυξημένης επαγρύπνησης βρίσκεται η Αθήνα, καθώς οι τουρκικές προκλήσεις κλιμακώνονται, ενώ το χρονόμετρο μετρά αντίστροφα για την ημέρα που η τουρκική κυβέρνηση θα κάνει στις αρχές Ιουνίου νόμο του κράτους το αναθεωρητικό της δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Για επιτυχία της διπλωματίας της Άγκυρας μιλούν οι Τούρκοι μετά την απόσυρση των πυράβλων Patriot που είχαν αναπτυχθεί στην Κάρπαθο και στον Εύρο. Θεωρούν την απόφαση του Κισαία προϊόν πιέσεων της τουρκικής διπλωματίας. Η όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αναλόγως του περιεχομένου, πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, προειδοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η χώρα μας ξανά στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του πολίτικου, Ευρωπαίοι Εισαγγελείς διερευνούν 2 απευθείας αναθέσεις με κόστος 15 φορές υψηλότερο για την κατασκευή κέντρων υποδοχής στη Μαλακάσα και στη Σιντική. Τραγωδία στη Βέρεια, όπου ένας 75χρονος ασθενής έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον 4ο όροφο του νοσοκομείου της Βέρειας. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Αχέπα της Θεσσαλονίκης, η 36χρονη που υπέστη ανακοπή σε γυμναστήριο στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η τελευταία ειρηνευτική πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές προκάλεσε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, σύμφωνα με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

0: ειδικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 ως 6 μποφόρ, τοπικά στα Πελάγιος 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Ηπειρωτικά. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι βόρειο-δυτική 3 ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Και βεβαίως σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, πολύ άσχημη μέρα για τον ποντιακό ελληνισμό και για τον ελληνισμό γενικότερα. Είναι η επέτειος της γενοκτονίας των ποντίων. Η επέτειος της γενοκτονίας των ποντίων, η οποία πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να αναγνωριστεί παγκοσμίως, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ένα πολύ μεγάλο κενό το οποίο υπάρχει στην ιστορία. Και επειδή οι Αμερικάνοι επί Biden είχαν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, βεβαίως τώρα ψαλιδίζουν κάποια πράγματα και αυτοί παίζουν το δικό τους παιχνίδι, η Ελλάδα πρέπει να κάνει προσπάθειες ούτως ώστε η γενοκτονία των ποντίων, και νομίζω και οι ευρωβουλευτές πρέπει να το κάνουν αυτό, γιατί οι ευρωβουλευτές μας είναι γεγονός ότι εκτός κάποιων ελαχίστων εξαιρέσεων κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και δεν έχουν καμία σχέση με τον πατριωτισμό, με την πατρίδα και όλα τα σχετικά. Με άλλα πράγματα ασχολούνται, κυρίως οικονομικά. Άρα λοιπόν και οι ευρωβουλευτές μας πρέπει να κάνουν τα πάντα ούτως ώστε η γενοκτονία των ποντίων να καθιερωθεί παγκοσμίως η 19η Μαΐου, ότι είναι η ημέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να αυτό τουλάχιστον να υπάρχει σαν επέτειος, μαύρη επέτειος, 353.000 ψυχές. Και εκτός αυτού, εγώ τυχαίνει να είμαι μισός Μακεδόνας, μισός Κρητικός, περισσότερο Μακεδόνας φυσικά, γέννημα θρέμα Σαλονικιός, αλλά ο παππούς μου στην Κρήτη, η Μακεδονία, η Κρήτη και ο Πόντος, η Μακεδονία, η Κρήτη και ο Πόντος είναι αλληλένδετα δεμένοι όλοι. Μακεδονία, Κρήτη, Πόντος. Δεν λέω ότι η υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει ποντίους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά λέω ειδικά σε αυτές τις δύο περιοχές, Μακεδονία, Κρήτη, και βεβαίως για όσους ήρθαν από τον Πόντο, είναι όλοι εδώ πάνω, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία. Και στην Κρήτη, η Κρητική με τους Μακεδόνες πάντα ήταν δεμένοι. Λοιπόν, εμείς, πέρα από τα αθλητικά που έχω θέματα και έχω αποκαλύψει σήμερα να κάνω και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, έχουμε αποκαλύψει να κάνουμε. Είναι βέβαιο ότι ένα τραγούδι το οποίο όταν το ακούω πραγματικά παραδέχομαι ότι αυτός που το έγραψε πράγματι αισθάνεται έτσι, όπως πολλοί πόντοι αισθάνονται έτσι, είναι αυτό το οποίο θα ακούσετε τώρα.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά ότι θα πρέπει να είναι υποχρέωση όλων των πολιτικών της Ελλάδας, ακόμη και της τοπικής αυτοδιοίκησης που λέει ο λόγος, και τον οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο, ότι ο στόχος πρέπει να είναι, όπως τουλάχιστον το έχουμε πει και πριν από λίγο, ο στόχος λοιπόν πρέπει να είναι η παγκοσμιοποίηση της γενοκτονίας των ποντίων. Όλος ο κόσμος να το παραδεχτεί, ότι υπήρχε γενοκτονία των ποντίων τότε. Όταν οι Τούρκοι με τον Ατατούρκ, τον Κεμάλ Ατατούρκ, σκότωναν τους Έλληνες ποντίους. 353.000. Από εκεί ψηλά αυτές οι ψυχές περιμένουν τη δικαίωσή τους. Και είναι υποχρέωση όλων, και των βουλευτών και των ευρωβουλευτών και των πάντων, να κάνουν αυτόν τον αγώνα. Αυτή είναι η δική μας τοποθέτηση και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε κάποια θεματάκια τα οποία είναι σημαντικά για τις ομάδες. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για τον Άρη, θα μιλήσουμε για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος ανεβαίνει κατηγορία, πάει Super League 2 μαζί με τον Παθρακικό. Σας τα είχα πει εγώ πριν από 2 μήνες ότι αυτές οι 2 ομάδες ανεβούν, και όλα τα σχετικά. Πριν όμως θα πρέπει να σημειώσω κάτι. Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σημείωσε στο ημερολόγιο σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, Τετάρτη 20 Μαΐου, και εξετάσου δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου, σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εξεταρτίας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το νοιάζομαιεξετάζομαι.gr, όπως το ακούτε, νοιάζομαιεξετάζομαι.gr. Αυτό είναι και το μήνυμα από τον Focus 103,6. Πάμε με τη σειρά στα φρέσκα κουλούρια τα σημερινά Γρηγορίου διετίας. Για τα επόμενα 2 χρόνια ο κύριος Γρηγορίου θα είναι ο προπονητής της ομάδας του Άρη. Νομίζω ήταν δίκαιο και έγινε πράξη εδώ, γιατί ο Γρηγορίου, το λέω εδώ και καιρό, έχει πάρει την ομάδα, της σουλούποσε, την έκανε σοβαρή. Η ομάδα παίζει μπάλα, σκοράρει, έκανε 5 νίκες συνεχόμενες. Έδειξε ότι ο προπονητής είναι καλός προπονητής, δεν είναι προπονητής της πλάκας. Και στο φινάλε, να σου πω κάτι, γιατί να πάει να φέρει ο Άρης κάποιον Ισπανό ή κάποιον οτιδήποτε άλλο, τη Χάρπα, στο οποίο θα έρθει εδώ για να πατήσει επάνω στον Άρη για να γίνει γνωστός, και να μην δώσει τη δυνατότητα σε αυτόν, ο οποίος είναι τρελαμένος για να δουλέψει αυτή τη στιγμή. Θέλει να δουλέψει πολύ, θέλει να ξεκινήσει από το μηδέν. Θέλει να κάνει την προετοιμασία και θέλει να δείξει ότι εγώ είμαι ο Γρηγορίου, που δεν είμαι για τη Λαμία, ρε παιδιά, αλλά είμαι και για τον Άρη και για παραπάνω, ενδεχομένως να πάω και κάπου αλλού ίσως. Αυτό λοιπόν έγινε σήμερα, και η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε για 2 χρόνια ο Γρηγορίου, και μετά από λίγο έκανε μια δήλωση ο Γρηγορίου μετά τη συμφωνία. Θέλω να ευχαριστήσω, λέει, τους ποδοσφαιριστές για τη συνεργασία τους 3 μήνες που είμαι στον Άρη, επίσης το staff για την άψογη συνεργασία και τη συμμετοχή στην εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της ομάδας. Επίσης είμαι στον Άρη, λέει, στο διάστημα αυτό, και καταφέραμε να δημιουργήσουμε πολύ καλά αποδυτήρια. Αυτό αποτυπώθηκε στον αγωνιστικό χώρο με τις εμφανίσεις μας, κυρίως στα play-off. Τερματίσαμε 5η θέση, που δεν συνιστά κάποιο επίτευγμα για την ομάδα, αλλά τηρουμένων των αναλογιών για το διάστημα που βρίσκομαι εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ, ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Από τη στιγμή βέβαια που ο Άρης δεν πέτυχε φέτος κάποιο στόχο του, όπως είπα, λέει, η χρονιά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, ούτε και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Από σήμερα όμως γυρίζουμε σελίδα, λέει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί το τσιπάκι με τον πρόεδρο και τον Ρέγες, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Δουλεύουμε ήδη για την επόμενη μέρα και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Στην παρούσα φάση δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Έχουμε πολλά πράγματα να διορθώσουμε και να φτιάξουμε καλά, οπότε χρειάζεται δουλειά και μόνο δουλειά. Προσωπικά υπόσχομαι να κάνω το καλύτερο δυνατό, ώστε ο Άρης στη νέα σεζόν να επιστρέψει δυνατότερος από κάθε άποψη και να πετύχει τους στόχους του, παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία του, τη φανέλα του και τον κόσμο της ομάδας. Άφησε τον κόσμο για το τέλος. Το ξέρουν όλοι ότι διαχρονικά η δύναμη αυτού του συλλόγου είναι ο κόσμος του. Άρης χωρίς κόσμο δεν νοείται. Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα του χρόνου είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω, να γεμίσει πάλι το γήπεδο, και θα το κάνουμε. Η ομάδα και θα γεμίσει και πάλι το γήπεδο, γιατί ο Άρης χρειάζεται τη βοήθεια των φιλάθλων από κάθε άποψη.
Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Γρηγορίου αμέσως μετά την ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΕΑΡΙΣ για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι η ομάδα στην οποία θα δουλέψει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Του δίνει αυτή την ευκαιρία ο Άρης και καλά κάνει, γιατί ο Γρηγορίου έδειξε ότι αξίζει να πάρει αυτή την ευκαιρία να δουλέψει αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά το στραπάτσο, γιατί η χρονιά είναι πραγματικά αποτυχημένη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας στον ΠΑΟΚ που είναι ευχαριστημένος που η ομάδα βγήκε τρίτη. Θα παίξει σαν τέταρτη στο Europa League, δηλαδή θα παίξει το δεύτερο προγραμματικό. Ούτε καν το καλό εισιτήριο έχει πάρει για το Europa League. Το έχει πάρει όφι ο Κυπελούχος. Ο ΠΑΟΚ έχει χαρίσει, παιδιά, το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Έχει χαρίσει το κύπελο στον όφι και έχει χαρίσει και τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό. Και όταν λέω έχει χαρίσει, εννοώ με τις εμφανίσεις του. Με τις τραγικές εμφανίσεις του. Θυμηθείτε τα παιχνίδια, θυμηθείτε το τι έχει γίνει λίγο πριν την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος. Πριν παίξει με το Βόλο, ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος στη βαθμολογία, αν το θυμάστε. Και παίζει με το Βόλο και χάνει σε εκείνο το παιχνίδι από το Βόλο. Και πάει η ΑΕΚ μπροστά. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος γιατί ήταν καλύτερος στη διαφορά. Και πάει η ΑΕΚ, περνάει η ΑΕΚ μπροστά και κάνει την πρώτη γκέλα, φέροντας οπαλία με τον Παναθηναϊκό, την στιγμή που η ΑΕΚ κερδίζει τον Ολυμπιακό μες στο Καραϊσκάκη και η διαφορά γίνεται πολύ μεγαλύτερη και αλλάζει όλο το σκηνικό και μετά γίνεται 8 βαθμοί μόλις κερδίζει η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ μέσα στην Φιλαδέλφια. Ο ΠΑΟΚ στα 6 παιχνίδια τα οποία έδωσε με την, στα play-off έκανε μία νίκη όλοι και όλοι με τον Ολυμπιακό 3-1 στην Τούμπα, 4 οπαλίες και μία ήττα με την ΑΕΚ. Όταν κάνεις οπαλίες σε τέτοια παιχνίδια και δεν κερδίζεις, ειδικά μες στην έδρα σου, δεν μπορείς να έχεις ελπίδες. Δηλαδή, με βάση τη λογική, αν έκανε άλλες 2 νίκες και όχι 2 ισοπαλίες μέσα στην έδρα του, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα είχε άλλους 4 βαθμούς, θα ήταν σίγουρα στη δεύτερη θέση, ό,τι και να γινότανε, και θα διεκδικούσε ίσως κάτι άλλο στην προσπάθεια αυτή που κάνει. Τώρα, να πω ότι ποιος φταίει, κατά την εκτίμησή μου φταίνε όλοι. Τα είπα και χτες. Τα επαναλαμβάνω και σήμερα. Όλοι φταίνε. Από τον πρόεδρο, τον προπονητή, τους παίκτες, ακόμη και το ιατρικό team. Οι πάντες φταίνε. Τα λέω εδώ και καιρό. Τα είπα και χτες, αλλά επειδή υπήρχε αυτός ο στόχος έστω της κατάκτησης της δεύτερης θέσης, δεν μπορούσαμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα, παραμονές αυτής της όλης ιστορίας. Εδώ υπάρχουν στον ΠΑΟΚ, παιδιά, παίκτες οι οποίοι έφυγαν, όπως τουλάχιστον έμαθα χτες το βράδυ. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ιβάν Σαββίδης είπε κάποιοι ότι πρέπει να μείνουν όλοι μέχρι Τετάρτη, κάποιοι παίκτες έφυγαν από χτες. Αυτό πραγματικά είναι απίστευτο. Είχαν κλείσει, λέει, εισιτήρια. Υπήρχαν, δηλαδή, με το που τελειώνει το πρωτάθλημα, την άλλη μέρα, αν έπαιρνε αναβολή, ας πούμε, ο αγώνας, αν είχε ένα κατακλυσμό στο τελευταίο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και δεν γινόταν το μάτς. Και γινόταν την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα, ρε παιδί μου, όπως έγινε το μάτς του Πασαραϊκού, που έγινε κατακλυσμός. Και έγινε την επόμενη μέρα. Με τον Πανατολικό το 1-1. Αν λοιπόν γινόταν κάτι αντίστοιχο και λέγανε 7 η ώρα τη Δευτέρα το μάτς, κάποια εισιτήρια δεν θα ακυρωνόντουσαν? Είχαν βγάλει εισιτήρια, λέει, να φύγουν την άλλη μέρα το μεσημέρι. Δηλαδή είχαν δώσει εντολή και στις γυναίκες τους κάποιοι να κάνουν, ας πούμε, να πάρουν και τη βαλίτσα, να είναι όλα έτοιμα και μόλις γυρίσουν από το μάτς το βράδυ που γυρνάνε μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό, γύρισαν πίσω. Την άλλη μέρα το πρωί να τα ετοιμάσουν και το μεσημέρι να πετάξουν, να φύγουν. Και φύγανε. Όπως μου είπε ο Στέλιος Τριάδης στο ρεπορτάζ. Δεν είναι ντροπή αυτό? Τι κάνετε, ρε? Σας λέει ο πρόεδρος να μείνετε και σκόνετε και φεύγετε? Αυτό είναι ένα σημάδι ακόμη της αγωνιστικής απειθαρχίας και ενδεχομένως του γεγονότος ότι κάποιοι οι παίκτες είναι μόνο για την πάρτη τους. Δεν τους ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ, δεν τους ενδιαφέρει κανένας τίποτα. Όταν πάνε και φυλάνε τη φανέλα ή κάνουν, ας πούμε, κάποια σχεδιάκια μπροστά στην κερκίδα, το κάνουν μόνο για λόγους θεατρινισμού και δεν πιστεύουν αυτά τα οποία κάνουν. Το κάνουν γιατί μπορεί ο κόσμος, κάποιος κόσμος, να γουστάρει έτσι να τους βλέπει κλπ. Αλλά από μέσα τους δεν το αισθάνονται και αυτό αποδεικνύεται. Και ερχόμαστε τώρα στις ευθύνες του Προέδρου, του κυρίου Σαββίδη. Οι ευθύνες του κυρίου Σαββίδη είναι ότι άκουσε κάποιους ανθρώπους που ήταν κοντά στην ομάδα. Δεν έχει αθλητικό διευθυντή. Ακούει τον Λουτσέσκου σε θέματα, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τον Ιανουάριο, ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κοντά στην αποκτήση των νους, τον παίχτη του Όφη. Το εκείνο το εξτρεμάκι, το ξανθό που βάφει το μαλλί του κλπ. Που έβαλε και το δεύτερο γκολ στο τελικό. Αυτόν εδώ, που έβαλε και την γκολάρα δηλαδή.
τον Ιανουάριο. Και είπε ο Λουτσέσκο, όχι λέει, έχω τον Τάισον. Άμα θα έρθει αυτό, θα παίρνει τη θέση του Τάισον. Εννοείται έτσι. Θα γίνονται χαμό στα αποδυτήρια. Ο Τάισον όλο πάνε, είναι 38 χρόνια στα 39. Θέλει να παίζει ακόμα. Οκ, okay, αν είναι καλό να παίζει. Αλλά είναι 38 στα 39. Ο νου ήταν ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να ερχόταν και να γινόταν άλλο σκηνικό στα εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Με Ζίβκοβιτ και νου από τη μια και από την άλλη πλευρά. Έχω λέει και τον Ιβανούσετ. Άστο λέει και λοιπά. Γιατί ο Ιβανούσετ δεν είναι καλύτερο του Τάισον, άρα έπρεπε να βάζει τον Τάισον. Εδώ πάμε σε κάτι συμπλέγματα κλικών. Που αυτές δεν πρέπει να υπάρχουν στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Τέλος. Εδώ, αν είναι σωστή η διοίκηση του ΠΑΟΚ, πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Και εγώ δεν με ενδιαφέρει, γιατί εγώ δεν είμαι ούτε με το Σαββίδι ούτε με το Μιστακίδη. Με κανένα από τους δύο. Γιατί μπορεί ο ένας να μην γουστάρει τον άλλον, και αυτό είναι σίγουρο 100%. Και επειδή υπάρχουν κάποιοι που είναι στα payroll των δύο, και του Σαββίδι και του Μιστακίδη, τα λένε όπως τα θέλουν αυτοί. Εγώ λέω την αλήθεια. Όπως πήρα θέση και είπα ότι ο Σαββίδης πρέπει να κάνει το γήπεδο καθαρά και όλα τα άλλα θα ήταν εκ του πονηρού και φυσικά κατακεράβνωσα και την πρώην διοίκηση του κυρίου Κατσαρή που πήγε πίσω από την πλάτη του Σαββίδη και υπέγραψε με τον κύριο Μιστακίδη. Τώρα σας λέω λοιπόν ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα που μιλάμε, τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα τι πρέπει να γίνει. Και θα γίνει αυτό κατά την εκτίμησή μου, θα σας πω.

Καταρχάς ο κύριος Σαββίδης το πρώτο που πρέπει να κάνει να μιλήσει στον κόσμο. Χτες, σήμερα, αύριο. Αυτές τις μέρες. Να βγει στον κόσμο του ΠΑΟΚ και να πει τι έχει γίνει, τι λέει, τι θέλει να κάνει, τι σκέφτεται ο ίδιος να κάνει. Δεν πιστεύει κανέναν άλλο κόσμο. Ούτε τον Λουτσέσκου πιστεύει πλέον, ούτε τους παίχτες, ούτε κανέναν. Είναι απογοητευμένος ο κόσμος με αυτά τα οποία είδε και θέλει να μάθει από τον Σαββίδη τι έχει γίνει. Και επίσης θέλουμε να μάθουμε και δημοσιογραφικά, αν θέλεις να το πούμε αυτό, για ποιο λόγο παίκτες του ΠΑΟΚ, 8 παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν διαστρέμματα από τουλάχιστον και θλάσεις, κάνανε 2,5 μήνες να επανέλθουν και κάποιοι δεν επανήλθαν. Όπως π.χ. ο Μεϊτέ. Δεν επανήλθε ποτέ. Γιατί είναι και βαρύς καρύ και αν δεν κάνει προπόνηση είναι τελειωμένος. Όπως και έγινε. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, τη σήμερα ημέρα που υπάρχουν τα μηχανήματα που ο ΠΑΟΚ έχει πλήρες ιατρικό κέντρο, πλήρες αποκατάστασης. Το πλήρωσε αδρά ο Σαββίδης. Πώς γίνεται διάστρεμα να μην τελειώνει σε 30 μέρες, 25, και πώς γίνεται θλάση να μην τελειώνει σε 25-30 μέρες και να τελειώνει σε 2 μήνες. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Δεν εξηγείται αυτό το φαινόμενο. Αυτά πρέπει να μας τα εξηγεί, να τα εξηγήσουν στον κόσμο, γιατί βγήκε ο Λουτσέσκου και είπε ότι παρακαλούσαμε το Θεό. Ποιο Θεό? Ο Θεός εσένα θα δει. Έχει να δει κι άλλους. Το Θεό, λέει, παρακαλούσαμε να είμαστε καλά, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε το... Τι να παρακαλέσεις το Θεό εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή που έχεις τα μηχανήματα, έχεις πλέον φοράνε αυτά τα σουτιέν οι παίχτες με τα οποία μπορεί να καταλάβεις τα πάντα. Τα πάντα καταλαβαίνεις, ακόμη και αν κάνανε σεξ το προηγούμενο βράδυ. Όλα τα καταλαβαίνεις πλέον αυτά. Και τα εντοπίζεις. Τι σου λείπει? Σου λείπει σίδηρο. Πρέπει να πάρεις αυτές τις βιταμίνες. Σου λείπει αυτό, πρέπει να το πάρεις. Σου λείπει σε D3, πρέπει να το πάρεις. Δηλαδή πράγματα απίστευτα που συμβαίνουν πλέον. Και δεν ξέρουν τι έχει γίνει και γιατί οι θλάσσοι δεν παίξανε, γιατί δεν, τα διαστρέμματα και τα αιματώματα δεν φύγανε σε ένα μήνα. Είμαι τώρα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά είμαστε το 2026 και τα πράγματα είναι διαφορετικά. Άρα, κύριε Σαββίδη, πρώτον, μιλήστε στον κόσμο, μιλήστε σε όλους. Πείτε τι έχει γίνει. Δεύτερον, να μιλήσει το ιατρικό team, να μας πει τι συνέβη και αν έχει ευθύνες ή όχι. Να γίνει γνωστό αυτό. Ή αν έχει ευθύνες ο προπονητής, ο οποίος δεν έκανε καλή προπόνηση και γυμναστές. Να μάθει ο κόσμος τι έχει γίνει. Χοντρά τα λέω. Και είναι αλήθεια αυτή. Άφησε την ομάδα χωρίς 8 παίχτες σε 2 μήνες. Φυσικά θα κάνει γκέλες. Εννοείται. Γιατί τον Ιανουάριο, εδώ είναι η ευθύνη του κ. Σαββίδη, που έπρεπε να την ενισχύσει την ομάδα, να πάρει έναν εξτρέμ που δεν υπήρχε. Σας είπα την περίπτωση του παίχτη του Όφη. Να πάρει ένα χαφ ακόμη, καλό χαφ, στυλ Μεϊτέ, που δεν υπήρχε. Γιατί είδατε ότι όταν δεν παίζει ο Μεϊτέ, τα πράγματα είναι, δηλαδή, ας πούμε, Ζαφίρης και ο Σντόεφ δεν μπορούν μαζί. Ζαφίρης με Μεϊτέ και οι δύο οργιάζουν. Ζαφίρης με Μεϊτέ με ο Σντόεφ και οι δύο οργιάζουν. Ζαφίρης με ο Σντόεφ δεν μπορούν. Και Μπιάνκο. Βάλ' τους αν θες, δεν μπορούν τα παιδιά. Δεν έχουν αυτές τις ηγετικές ικανότητες που έχει ο Μεϊτέ. Ένα τέτοιο παίχτη πρέπει να βρεις. Αν δεν τον κρατήσει το Μεϊτέ, γιατί είναι δανεικός και έχεις μια ρήτρα να πληρώσει την Μπενφίκα για να τον κρατήσει. Αν δεν τον κρατήσει το Μεϊτέ, πρέπει να πάρεις ένα παίχτη σαν το Μεϊτέ για την επόμενη χρονιά. Επέμενε ο προπονητής και έλεγε ότι ακόμη και στο 40% εγώ θέλω το Μεϊτέ, δεν θέλω άλλο χάφ εκεί. Τι να πω, και πέρα τι, βάρα στο κεφάλι στον τοίχο. Σου λέω, Σαββίδης, έδωσα 12,5 εκατομμύρια, πάρω τον Ζαφίρη. Έδωσα άλλο ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ πόσο, 800.000, 700, να πάρω τον Γερεμέγεφ. Έδωσα ακόμη 2,5 εκατομμύρια, πάρω τον Σάντσες, δεξιμπακ. Ο Πάουκ είχε 2 δεξιμπακ, τον Γκένι και τον Σάστρε, και πήρε τρίτο δεξιμπακ και δεν έχει πάρει παίχτη εξτρέμ που χρειαζόταν και χαφ που χρειαζόταν. Τα είπα και τότε. Τα είπα και τότε. Και του έρχεται τη στραβή με τον Ντεσπόντοφ και με τον Ζίβκοβιτς. Τραυματίζονται και οι δύο. Και γίνεται ο πιο χρήσιμος παίκτης του ΠΑΟΚ και ο πιο απαραίτητος ποιος, ο Χατσίδης. 18 χρόνια, 19. Τι να κάνει, ρε παιδιά, το παιδάκι? Το παιδάκι αυτό είναι για να παίζει, που για μένα είναι ταλεντάρα. Ταλεντάρα είναι, θα το δείτε τα επόμενα χρόνια. Είναι φέτος ήταν για να παίζει 20 με 30 λεπτά. Αυτός έπρεπε να παίζει αλλαγή. Όχι βασικός. Βασικά να το βάλεις βασικό, τον Γκες κιόλας. Όπως και ο άλλος ο Μύθου. Κάποια στιγμή το θυμηθήκαμε, το βάλαμε, κάποια στιγμή το ξεχάσαμε. Και μπαίνει με τον Παναθηναϊκό
και βάζει την κολάρα αυτή, γιατί είναι κολάρα αυτό που βάζει ο Μύθος. Όσοι ξέρετε ποδόσφαιρο, το καταλαβαίνετε. Σταθερό πόδι, του έρχεται την μπάλα, γκραπ, τη στέλνει εκεί που θέλει να τη στείλει, άστο, πάρ το μέσα. Και το βγάζει ο προπονητής χωρίς να έχει ζητήσει αλλαγή το παιδί. Και ήταν και πάρα πολύ καλός. Γιατί τον έβγαλε στο Μύθο, για να βάλει στο Γερεμέγεφ. Και στο φινάλι, γιατί βάζει στο Γερεμέγεφ και δεν βάζει τον καλύτερο που έχει στο Γιακουμάκι μέσα. Και το βάζει στο 88 στη θέση του Κωνσταντέλια. Και μου βάζει μέσα Γερεμέγεφ και Γιακουμάκι και δεν έχει παίχτη να περάσει πάσα. Και έχει τον Μπάγκο, τον Μεϊτέ και τον Τάισον. Και εγώ κάθομαι και λέω, παιδιά, τι γίνεται εδώ τώρα. Τι σταυρόλεξο είναι αυτό που μα έχει βάλει. Ποιο θα δώσει την πάσα στον Γιακουμάκι. Ποιο θα δώσει την πάσα στο Γερεμέγεφ, άντε με δύο σφόρ να παίξει κλπ. Αφού μου βγάζει τον Κωνσταντέλια. Και δεν έχει μέσα τον Μεϊτέ. Δεν έχει μέσα και τον Τάισον. Δεν μιλάω τρελά, την αλήθεια λέω. Ποδοσφαιρικά μιλάω. Πολύ καλό ήταν μέχρι το Φεβρουάριο και ο προπονητής. Τώρα δεν είναι. Τι να λέμε. Από την ημέρα που έχασε τον πατέρα του, έχασε και τα μυαλά του. Κάτι άλλο γίνεται. Δεν θέλω να πω ότι το στήριζε ο πατέρας του και του έλεγε τι να κάνει κλπ. Αυτά δεν είναι. Αυτά είναι καραγκιουζλίκια. Μπορεί ο άνθρωπος να επηρεάστηκε ψυχολογικά όλοι όταν χάνουμε ένα τέτοιο πρόσωπο όπως είναι ο πατέρας ή η μάνα, που είναι τα πιο δύο ιερά πρόσωπα και τα παιδιά μας φυσικά στη ζωή. Σαφώς και επηρεαζόμαστε και ψυχολογικά θες και όπως θες κλπ. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν φταίω, πάω σε κάτι. Μιλάω πολύ αληθινά, πραγματικά, ανεξάρτητα, χωρίς παροπίδες. Έτσι πιστεύω. Και αυτό το οποίο λέω το πιστεύω. Ιβάν Σαββίδη, βγες μπροστά. Τώρα βγες μπροστά. Και πες τι θα κάνεις. Γιατί ο κόσμος είναι τρελαμένος. Ο κόσμος βλέπει ότι γινόταν εγκλήματα στην ομάδα. Και από το Ροστόφ δεν διοικείται. Ή τέλος πάντων δεν έχεις εδώ ανθρώπους για να διοικήσουν. Αλλάξτε τους όλους. Όλους αλλάξτε τους από τη διοίκηση. Βγήκε ο Παπαμιμίκος και είπε ότι θα κάνει αλλαγές και θα βάλει, θα γίνουν τομές κλπ. Και θα μπουν τεχνοκράτες. Άντε να τους δούμε. Τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιοι που θα διοικούν. Η ΑΕΚ πήρε τον Κύπριο το για δεύτερη φορά και παίρνει πάλι πρωτάθλημα. Το πρώτο ήταν το χάρτινο. Και βγαίνουν προχτές οι οπαδοί του Ολυμπιακού μετά από τόσο καιρό, από το 18 βγήκαν τώρα, 8 χρόνια μετά, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της ΑΕΚ, και λένε ότι το 18 πήρατε χάρτινο πρωτάθλημα. Τώρα το λένε οι Ολυμπιακοί. Τώρα το λέτε ρε. Επειδή τότε ήσασταν κόντρα με τον ΠΑΟΚ. Και το βγάζουν ανακοίνωση αυτό. Ποιος αμφισβητεί ότι εκείνο το πρωτάθλημα ήταν χάρτινο? Με τον Κομίνη και τα λαμόγια της διαιτησίας τα οποία έρθαν στην Τούμπα και το κλέψανε. Κανένας. Αλλά αυτή η ΑΕΚ με τον Κοτσίδα, το Βέγκα, ο οποίος προχτές έκανε ένα σόου εκεί δικό του, τους άφησε όλους να περιμένουν, έβγαλε διάγγελμα, λες και θα έκανε πολιτικό κόμμα. Αφού ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε το κόμμα, λέμε ποιοι είναι οι υποψήφοι, άλλοι πες μας λίγο τους υποψήφιους. Έβγαλε ένα ολόκληρο μανιφέστο πολιτικό. Λες και ήταν ο Τσίπρας που κάνει κόμμα κι αυτός. Από ένα σημείο και μετά δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι στην Ελλάδα. Και μπαίνει ο Βέγκα, ο οποίος τον παίρνει ελικόπτερο από την Κύμη, το οποίο ελικόπτερο από την Κύμη κατεβαίνει σε ένα, δρόμο όπου βεβαίως απαγορεύεται εκεί να κατέβει ελικόπτερο. Απαγορεύεται, παρακαλώ, να κατέβει ελικόπτερο εκεί. Και κατέβηκε ο κύριος το ελικόπτερο και μπήκε μέσα ο πρόεδρος της ΑΕΚ για να πάει να προλάβει να πάει γρήγορα στη Φιλαδέλφια και να κάνει το διάγγελμα. Και μπαίνει στη Φιλαδέλφια με το αυτοκίνητό του χωρίς να φοράει ζώνη. Μιλάμε για μπάχαλο, άστο. Καρακιτσαριό, εννοείται. Αλλά πήρε το πρωτάθλημα. Και λέει προεδράρα, και δεν είχαμε να λέγαμε το κασκόλ. Πριν από κάποια χρόνια είχε κόκκινο κασκόλ, τώρα έχει κίτρινο. Στον Αργυρό, στο έτσι, στο αλλιώς και τέτοια. Είμαι με ιδιάτης, εγώ από μικρός ήμουν αεκτζής, λέω είμαι ιδιάτης και όλα τα σχετικά να πούμε. Και τραγουδάει έναν ύμνο παλιό της ΑΕΚΟ με ιδιάτης και δεν έχει ιδέα κανείς. Πού είναι αεκτζής ο με ιδιάτης? Τι ψάχνει να βρείτε, ρε παιδιά? Και κάθεσαι με ανοιχτό στόμα και λες ρε εσύ, τι έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος? Απάντηση. Ο ΠΑΟΚ φέτος, αδερφέ, χάρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, χάρισε το κύπελο στον Όφη, γιατί δεν ήταν εμφάνιση στον τελικό του κυπέλου, και χάρισε το η δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό.
Γιατί αν έβαζε ένα γκολ ή αν κρατούσε το 2-1 με δύο αλλαγές ο προπονητής στο μάτς το 1-2 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 1-1 έλειξε το άλλο παιχνίδι, θα ήταν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στα προγραμματικά του Champions League. Κάτσε κάτω, κύριε Λουτσέσκο, και εξήγησέ μας κι εσύ, που πήρες τηλέφωνο έναν δικό σου στην Ρουμανία και του είπες ότι πέρασε τους δύο τελευταίους χειρότερους μήνες της ζωής μου. Τα ίδια λένε και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Τα ίδια λένε και ο παδί του ΠΑΟΚ. Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής τους. Τους καψούρεψε η ομάδα το Φεβρουάριο, μέχρι το Φεβρουάριο. Έδειξε ότι η ομάδα ότι είναι πραγματικά ομαδάρα. Και Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο δεν βλέπετε. Είναι σαν το Τιτανικό, ο οποίος είχε επιζώντες. Εδώ δεν έχει ούτε επιζώντες. Είναι ναυάγιο χωρίς επιζώντες. Απαντήστε λοιπόν, κύριε Σαββίδη, τι θα κάνετε. Κύριε Λουτσέσκου, τι έγινε μέχρι τώρα, ποιος θέει κλπ. Κύριοι της ιατρικής υπηρεσίας, τι έχει γίνει και γιατί οι παίχτες δεν επέστρεψαν μετά τους τραυματισμούς τους γρήγορα. Τι έγινε ακριβώς, χάλασαν τα μηχανήματα, δεν είχατε ρεύμα. Τι έγινε ακριβώς. Και παίχτες, απαντήστε μας, τι κάνατε εσείς για τον ΠΑΟΚ φέτος. Και παίρνετε 1,5 εκατομμύρια και 2. Άντε πείτε μου. Και το πιο βασικό απ' όλα, ποια είναι η επόμενη μέρα. Γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν έγινε ΠΑΟΚ από τους τίτλους που παίρνει. Έγινε ΠΑΟΚ από τους τίτλους που του κλέβουν και χάνει. Από πείσμα. Να το ξέρετε αυτό. Τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι στο χέρι της διοίκησης να αποφασίσει, να δει τι γίνεται. Στη γωνία περιμένουν άλλοι. Ποιοι άλλοι θα μάθετε σε λίγο καιρό. Γιατί οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουμε τι γίνεται και πίσω από τους κουίντες. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι στην παοξίδικη οικογένεια και το μόνο που κάνουν είναι να ξεφωνίζουν, να προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα, και κάποιοι άλλοι, λίγο πιο ψηλά ιστάμενοι, να θέλουν να διώξουν το Σαββίδι από την Ελλάδα. Αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε πει 100.000 φορές, τα ξαναλέμε και τώρα και νομίζω τα καταλαβαίνουν όλοι. Όλοι τα καταλαβαίνουν ότι ισχύουν τη σήμερον ημέρα. Γιατί προφανώς η εντολή μπορεί να είναι αυτή. Να φύγει ο Σαββίδης από την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, τι θα γίνει, θα φανεί εντός των επόμενων ημερών. Γράφουν ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα ταλέντο από τη Βουλγαρία. Δεν θεωρώ ότι... Είναι ένας παίκτης ο οποίος λέγεται Μάρτο Μπόιτσεφ. Είναι ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Αυτός είναι γεννημένος στο παιδί το 2008. 18χρονος. Και έχει παίξει 22 και 23 παιχνίδια στα τελευταία δύο χρόνια με την ΤΣΣΚΑ. Φέτος έχει βάλει ένα γκολ και παίζει σε πολλές θέσεις, και ότι γίνονται επαφές μεταξύ του ΠΑΟΚ, του γράφει Match Telegraph της Βουλγαρίας κλπ. Το λέω απλώς για λόγους, δεν νομίζω ότι ισχύει. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει 22χρονους, ενώ έχει μια φοβερή ακαδημία και ενώ έχει παίχτες, ακόμη και οι 19χρονοι του ΠΑΟΚ φέτος, για να το λέμε, εγώ δεν λέω ότι αυτοί μπορούν να πάρουν πρωτάθλημα. Μια ομάδα πρέπει να έχει ένα κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον ένα κορμό. Ό,τι και να λέμε. Σε αυτόν τον κορμό όμως μπορούν να υπάρξουν κάποιες προσθήκες. Δηλαδή, ας πούμε, να σου δώσω να καταλάβετε, παίζεις με τον Πανσεραϊκό, όπου έπαθε τη ζημιά, αν θυμάστε, ο Κωνσταντέλιας. Τη θλάση. Το θυμάστε. Κερδίζει 4-0. 4-1, πόσο ήταν το σκορ. 4-1, νομίζω. Και μου τον αφήνει μέσα. Και παθαίνει τη θλάση το 80. Τι τον αφήνει μέσα τον Κωνσταντέλιας, το 4-1 με τον Πανσεραϊκό. Που την άλλη Κυριακή, ας πούμε, παίζει εκτός έδρας. Και επίσης και κάτι ακόμη ήθελα να πω σχετικά με τον ΠΑΟΚ και την οργάνωση του ΠΑΟΚ. Έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ 6-7 ομάδες στην Ελλάδα. Το ξέρετε, το γνωρίζετε. Από τους παίχτες που τους ταΐζει και τους δίνει δανεικούς δεξιά και αριστερά. Και τους δίνει και με ελεύθερη μεταγραφή. Ποιος αποφασίζει για αυτά δεν γνωρίζω. Αλλά αυτό θεωρείται μπάχαλο από τη δικιά μου την πλευρά. Γιατί ο Ολυμπιακός που κάποτε έδινε αυτούς τους παίχτες δανεικούς δεξιά και αριστερά, δεν λέω κάτι που δεν έγινε, περνούσε μπάι από αυτές τις έδρες. Και τώρα πας να παίξεις τη Λάρισα που την ανέβασες αλφαεθνική με τους δικούς σου παίχτες. Πας να παίξεις τον Ατρόμητο που του έχεις δώσει 5-6 παίχτες. Πας να παίξεις τον Πανετολικό, πας να παίξεις εδώ, πας να παίξεις εκεί, που έχουν παίχτες του ΠΑΟΚ όλοι στον Πανσεραϊκό και παίζουν τελικό Champions League με σένα. Τελικό Champions League. Και δεν βάζεις όρο. Αυτός ο παίχτης που σου δίνω ελευθέρας
Δεν θα παίξει με μένα. Μα είναι ο Τσαούσης. Ναι ρε, δεν θα παίξει ο Τσαούσης. Γιατί να παίξει? Δεν στο δίνω τζάμπα. Ναι, δεν θα παίξει με μένα. Πάλι το με τους άλλους. Μα πώς θα... Δεν θα παίξει. Αλλιώς μην τον παίρνεις. Ας το δώσω αλλού. Και παίζουν και είναι πρώτοι παίχτες. Τι να σας πω τώρα. Στο Λεβαδιακό. Θυμάστε το ματς Κυπέλλου. Δύο παιδιά από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, πρώτοι παίχτες του γηπέδου. 4-1 τελικό. Φέτος. Λάθη. Εξταυμαστικά. Δεν γίνεται. Και αυτή την κριτική την κάνουμε καλοπροαίρετη με το τέλος της χρονιάς, γιατί τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για να μην γίνουν λάθη την επόμενη χρονιά. Και περιμένουμε την τοποθέτηση του κυρίου Σαββίδη. Είναι υποχρεωμένος να βγει να μιλήσει. Είναι υποχρεωμένος να πει κάποια πράγματα. Και είναι υποχρεωμένος να ξεκαθαρίσει και το θέμα προπονητή, γιατί θα γίνει μια συνάντηση ανάμεσα στους δύο. Μεταξύ Σαββίδη και Λουτσέσκου, επειδή πολλοί ρωτάνε τι γίνεται, φεύγει ο Λουτσέσκου κλπ. Δεν έχω τέτοια πληροφορία ότι φεύγει ο Λουτσέσκου. Γράφουν βέβαια και κάποια ρωσικά μέσα ότι ο Ταλαλάεφ είναι ο προπονητής τον οποίο θέλει ο Ιβάν Σαββίδης, και ότι ο Λουτσέσκου πάει στην Μπεσίκτας και κάτι τέτοια σχετικά. Ο Ταλαλά είναι ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει στην Μπάλτικα, μια ομάδα εκεί της Βαλτικής. Λέει ότι έχει καλές σχέσεις με τον Σαββίδη. Και στο παρελθόν είχε κάποια στιγμή ακουστεί ο συγκεκριμένος. Ποτέ δεν έχει εργαστεί στο εξωτερικό. Ποτέ. Ως προπονητής της Μπάλτικα την πήγε στην πρώτη κατηγορία. Έχει εργαστεί και στην Τορπέντο Μόσχας, με την οποία είχε πάρει και πρωτάθλημα και κύπελο. Αλλά αυτή τη στιγμή θέμα προπονητής στον ΠΑΟΚ, σήμερα που μιλάμε, δεν τίθεται. Σήμερα είναι η μέρα Τρίτη όμως. 19 του μηνός. Αύριο Τετάρτη δεν ξέρω. Και το λέω δεν ξέρω γιατί κατά την προσωπική μου εκτίμηση, διαβάζοντας και τις δηλώσεις ή τοποθέτησεις που έκανε ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν και ο Λουτσέσκου τι σκέφτεται τώρα, μετά από μια αποτυχημένη χρονιά όπως ήταν η φετινή. Και είναι άκρος αποτυχημένη χρονιά, παιδιά. Άκρος αποτυχημένη. Δηλαδή το Φλεβάρι είχατε βγάλει τα μάτια όλων με την μπάλα που παίζατε. Το Φλεβάρι, μέχρι το Φλεβάρι. Όλοι λέγανε τι ομαδάρα έχει φτιάξει ο Ρουμάνος, ρε, εγώ. Τι όνομα ο Σαββίδης και λοιπά, όλα αυτά. Ομαδάρα. Μπαλάρα. Κωνσταντέλια 40% επάνω, γιατί τώρα λένε οι Αθηναίοι ο μάγος και λοιπά. Τώρα ο Κωνσταντέλιας δεν κάνει τίποτα σχέση με αυτά που έκανε Γενάρη-Φλεβάρη, πριν τραυματιστεί. Τότε οργίαζε. Τον έβλεπες και έλεγες μισό λεπτό, περίμενε. Να δούμε τι θα κάνει. Μόλις έπαιρνε την μπάλα. Τώρα είναι αλλιώς. Από αυτά που είπα δεν είναι τίποτε ψέματα, παιδιά. Είναι αλήθεια. Αν είναι κάτι στραβό, στείλτε μήνυμα. Από αυτά που είπα. Και μπορεί να ξέχασα και κάποια. Να έκανα δηλαδή κάποιο σχόλιο για κάτι άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, επειδή στον ΠΑΟΚ πολλά συμβαίνουν και τα μαθαίνουμε καθημερινά, να πω ότι η συνάντηση αυτή ανάμεσα στις δύο πλευρές, στον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Λουτσέσκου, θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά, όπως επίσης και για κάποιες μεταγραφές που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Αλλά η πληροφορία την οποία έχω και σας τη δίνω είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα αλλάξει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΚ. Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτοί που είναι σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα αλλάξουν όλοι. Δεν θα μείνει κανείς. Τώρα ποιος θα είναι, εκτός ίσως του κυρίου Σαββίδη, έτσι που θα είναι πρόεδρος. Όλοι οι υπόλοιποι θα αλλάξουν και θα υπάρχουν τεχνοκράτες σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Τεχνοκράτες. Γνώστες του αντικειμένου και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, όλοι θα έχουν και τους μισθούς τους. Δουλειά θα κάνουν. Αλλά θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι δεν γίνεται, σε όλα τα συμβούλια. Και στον Ολυμπιακό έτσι γίνεται, και στον Παναθηναϊκό έτσι γίνεται, και στην ΑΕΚ έτσι γίνεται. Σε όλα τα συμβούλια γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Λισάνδρου τεχνοκράτης είναι. Και ο Λισάνδρου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον αυτές τις εξελίξεις. Και θα πάω λίγο και στον Άρη, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συμφωνίας ανάμεσα στον Άρη και τον Γρηγορίου για να παραμείνει για τα δύο επόμενα χρόνια. Να πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή που έχει γίνει και περιμένουμε τώρα και τις μεταγραφές. Ο Γρηγορίου, ο οποίος ζωντάνεψε τον Καντεβέρε, τον Γκουαμέ και τον Γιαννιώτα, τους ζωντάνεψε, τους έκανε να παίξουν μπάλα. Σκόραρε ο Καντεβέρε, σκόραρε ο Κουαμέ που δεν βάζανε γκολ ούτε με αίτηση με χαρτόσημο. Να έκανες. Σκόραραν αυτοί. Ο Γιαννιώτας και αυτός έκανε την προσπάθειά του στα playoff. Τους έδειξε ότι κάτι γίνεται παραπάνω. Και υπάρχει και μια συγκινητική ανακοίνωση του Μιχάλη του Βοριαζίδη,
ο οποίος πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια αφού βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γενετικά του όργανα, όπως ξέρετε όλοι σας. Έκανε μια ανάρτηση και λέει: «Με το τέλος της ποδοσφαιρικής χρονιάς οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση και στον κόσμο της ομάδας για τη στήριξη προς το πρόσωπό μου καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, αλλά και για τη δύναμη που εισέπραξα στο μεγαλύτερο προσωπικό μου αγώνα. Ευχαριστώ από καρδιάς», λέει ο Μιχάλης Βοριαζίδης, ο οποίος είναι καλά το παιδί και συμμετέχει και θα είναι και στην προετοιμασία του Άρη για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Λοιπόν, όσον αφορά στον Ηρακλή, υπάρχει ένα θεματάκι με τον Καφτατζόγλιο και λένε διάφορα, ας πούμε, και λοιπά για τον Καφτατζόγλιο, ότι ο Ηρακλής τι θα κάνει, τι θα ράνει και τίποτα δεν κάνει. Ο Ηρακλής πρέπει να παίξει τον Καφτατζόγλιο, τέλος, όπως και να το κάνουμε, κανονικά και με τον νόμο. Βεβαίως βάζουν τον κύριο Μονεβασιώτη να πληρώσει αυτός κάποια έργα που πρέπει να γίνουν. Αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, για το τι ακριβώς θα γίνει. Ο κ. Μονεβασιώτης από τη δικιά του πλευρά λέει να πληρώσω αυτά που πρέπει να πληρώσω για τον Ηρακλή, αλλά όχι όλα τα έργα. Και υποτίθεται ότι ο κ. Βρούτσης, ο υπουργός, έχει κάνει μία τοποθέτηση και λέει διάφορα πράγματα. Ο Ηρακλής περιμένει το τέλος των play-outs, γιατί έχει συμφωνήσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, για τέσσερις ποδοσφαιριστές έχει συμφωνήσει από ομάδες που παίζουν στα play-outs του πρωταθλήματος. Ένας εκ των τεσσάρων ποδοσφαιριστών είναι ο Βολνέι Φέλτες, ο center back, ο Βραζιλιάνος του Πανσεραϊκού, ο οποίος είναι καλός παίκτης, ψηλός, το ψηλός, 1,88 έχει ύψος, κεντρικός αμυντικός. Έκανε μια πολύ καλή χρονιά με 25 συμμετοχές και ένα γκολ. Ήταν στην Ζουβεντούδε, από εκεί ξεκίνησε, πέρασε στην Ιντερνασιονάλ. Το 20 πήγε στην Εστορίλ, στην Πορτογαλία. Μετά πήγε στην Ολιβεϊρένσε. Και οι άνθρωποι του Ηρακλή τώρα θέλουν να τον πάρουν μετά τον Πανσεραϊκό. Γιατί τελειώνει, και αφού έπεσε ο Πανσεραϊκός, θα φύγει. Και όπως και να το κάνουμε, έτσι πως είναι η κατάσταση, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αποτελεί μια πολύ καλή λύση για το κέντρο της άμυνας. Υπάρχουν άλλοι τρεις ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ομάδες οι οποίες σήμερα παίζουν στα play-outs ακόμη, δηλαδή από το 9-14, από τον Ατρόμητο από την αρχή μέχρι και τον τελευταίο, τον Πασεραϊκό ή τη Λάρισα, την ΑΕΛ. Υπάρχουν παίκτες καλοί, δηλαδή κάποιοι παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν σε μεγαλύτερη ομάδα από αυτές που υποβάζονται, ας πούμε, δηλαδή υποβάζει τον Πασεραϊκός και η ΑΕΛ. Έχουν κάποια καλά παιχτάκια, δεν το συζητάμε. Και ο Ηρακλής έχει κλείσει από αυτούς εδώ πέρα τέσσερις συνολικά, έναν σας είπα, τον παίκτη του Πανσεραϊκού, τον ψηλό, τον Φέλτες, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Τώρα να πάω λίγο και, αν μου επιτρέπετε, και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, γιατί πρέπει, ο Απόλλωνα Καλαμαριάς επιστρέφει στη Β' Εθνική, θα παίξει και στο πρωτάθλημα αυτό και θέλουμε να τον δούμε και στην Α' Εθνική. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος με τη νέα κατάσταση πρέπει να βρει και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι να το στηρίξουν, δεδομένου ότι χρειάζονται και χρήματα για να μπουν στην ομάδα όσον αφορά την εγγυητική, που δεν είναι και λίγα. Και από την άλλη πλευρά η οικογένεια Μπαλτίδη, Τάκης Μπαλτίδης, ο επίτιμος πρόεδρος που πολλές φορές συμβουλεύει τον γιο του, τον Φώτη Μπαλτίδη, τον πρόεδρο του συλλόγου, νομίζω ότι έχουν βάλει ένα συγκεκριμένο στόχο για να ανεβάσουν την ομάδα και από τη Β' Εθνική, από τη Super League 2 στην Α, στη Super League 1. Βέβαια εδώ χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και στήριξη από τον κόσμο της Καλαμαριάς ακόμη μεγαλύτερη. Μάλιστα ο Φώτης ο Μπαλτίδης και ο Γιώργος ο Αθανασιάδης πήγαν στο σπίτι του Τάκη Μπαλτίδη και του πήγανε και το κύπελο, την κούπα, δεδομένου ότι το είχαν υποσχεθεί ότι θα του πάνε την κούπα, και αυτό έκαναν. Και έτσι λοιπόν ο Τάκης ο Μπαλτίδης έγραψε ότι μου φέρανε το δεύτερο κύπελο, του ζήτησα και το τρίτο κύπελο και μου είπαν θα το φέρουν και αυτό για την επόμενη περίοδο, φυσικά για την περίοδο της ανόδου στην Super League 1, αφού ο στόχος του Απόλλωνα Καλαμαριάς είναι αυτός πλέον. Μπορεί να κάποιοι να γελάνε που το ακούνε, γιατί το πρωτάθλημα της Super League 2 θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά Απόλλων είσαι, μεγάλη ομάδα είσαι, κάνε την προσπάθειά σου, θα έχεις και τον κόσμο στο πλευρό σου και από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Β' Εθνική, Super League 2, είναι μια άλλη κατηγορία. Έτσι, μια άλλη κατηγορία, πλέον θα είναι ενιαίος όμιλος, ενιαίος. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ελπίδες για άνοδο, αλλά αυτά τα δούμε στην πορεία, γιατί ακόμα δεν ξεκίνησε ούτε καν ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, η πρώτη ώρα βγήκε με κάποια σχόλια και κάποιες πληροφορίες και ειδήσεις που σας έδωσα. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά να πούμε και στη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 5. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ημέρα μνήμης και τιμής σημερινή για τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αγία Σοφίας, άναψε η φλόγα της μνήμης. Πορεία διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα προς το τουρκικό προξενείο, καθώς και επίδοση ψηφίσματος. Με την τήρηση ενός λεπτού σιγής, η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων τίμησε σήμερα την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Σήμερα τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων, ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό και την ιστορική μας συνείδηση, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τάσουλας. Οφείλουμε στην ποντιακή κοινότητα χρέος ευγνωμοσύνης, ήταν το μήνυμα Μητσοτάκη για την επέτειο των 107 ετών από τη γενοκτονία.

ψυχή μου πως λυπείς, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μην.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.